Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: και δεν με νοιάζει.
1: Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: και δεν εγνώρισα χαρά εις τον κόσμο πιο μεγάλη.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Έξι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Μας λείψατε. Μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Μου λείψατε, κύριε Σπύρο, εντάξει.
0: Μα μετά από συνέδριο και όλα, λέω με ποιο θα τα συζητήσω τώρα.
1: Ναι, ήταν...
0: Ποιος θα με πικάρει να με ρωτάει για το να μου λέει εκεί.
1: Μπορώ να
0: το...
1: σε ρωτήσω σήμερα. Χθες έβρεπε, πως ξέρεις να λείπω για οικογενειακούς λόγους. Όχι καλούς,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς αγαπάμε ακόμα και τις απουσίες σου, ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά μας έλειψες πάρα πολύ. Ορίστε. Εχθές να πούμε που έλειπες. Παραλίγο να ξαναγίνει πόλεμος, να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Σήμερα που ήρθες.
1: Σιγά και εσύ που πήγε να ξαναρχίσει ο πόλεμος, γιατί ποτέ έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτή
0: αλλά...
1: η κατάσταση περίεργη τώρα που υπάρχει, που δεν είναι πόλεμος, είναι σύγκρουση, αλλά δεν είναι σύγκρουση, είναι πόλεμος, αλλά είναι κρίση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. 2,144 η βενζινούλα. Στα ύψη η βενζινούλα.
1: Ναι, στα ύψη. Ναι. Και νομίζω ότι θα βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης της συγκεκριμένης για πάρα πολύ καιρό. Στη τσέπη μας πλέον το συνομολογούν όλοι οι οικονομολόγοι.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, διότι μου λέγανε οι βενζινάδες, εκεί ο βενζινάς της γειτονιάς μου, του λέω, πόπο αδερφέ μου, του λέω, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, μου λέει, δεν είναι καλά τα πράγματα και περιμένουμε, λέει, το επόμενο γέμισμα, η επόμενη... πώς το λένε, στο επόμενο βιτιοφόρο, αναμένεται, λέει, το τιμολόγιο να είναι ακόμα πιο αυξημένο.
1: Ναι, ακριβώς. Περιμένουν και άλλες.
0: Δεν μπορούμε, λέει, αυξήσεις. Να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το περιθώριο κέρδους μας είναι ελάχιστο έως μηδαμινό πλέον. Και μιλάμε για τα πρατήρια, θα μου επιτρέψετε, τα σοβαρά πρατήρια, τα οποία θέλουν να κρατήσουν και τον πελάτη.
1: Ναι, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι αυτούς που το έχουν πολύ χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε τι αγοράζουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και δεν το λέμε εμείς, ο κ. Παπαγεωργίου μου το λέει στον αέρα, κάθε φορά που το βγάζουμε.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, προφανώς. Πάντως, σήμερα ο Τραμπ είναι αισιόδοξη σχέση με τις συνομιλίες με το Ιράν. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν. Εντάξει, είχε πει και ότι θα κάνει. Μάλλον σήμερα που υποτείνει και υπάρχει αυτή η πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, λέει ότι έστω και την ίστατη στιγμή ακύρωσε αυτή την προγραμματισμένη επίθεση που είχε βάλει στο μυαλό του.
0: Υπήρξε μία πίεση, δεν το έκανα από μόνος του, υπήρξε μία πίεση, λέει, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Βεβαίως, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, εκκλήσεις, παρακάλια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να κάνουν και αυτή μία προσπάθεια, μήπως καταφέρουν να συνετίσουν το...
1: Αλλά επιμένει ότι είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσουν μία νέα επίθεση και προσπαθώ να καταλάβω αν να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Όχι, θα είναι σε χειρότερα.
1: Είναι σε πολύ, θα είναι σε πολύ, ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Σε καμία περίπτωση.
0: Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό και προβληματικό της όλης της ιστορίας.
1: Το ίδιο προφανώς υπάρχουν και δυσαπειλές από την πλευρά της Τεχεράνης, ίδιες προειδοποίησεις για απάντηση, ίδιες προειδοποίησεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης θυμότητας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Καμία εξέλιξη, θα λέγω, ουσιαστική.
0: Όχι, μία απειλή που τον έχουν πάρει στο ψηλό τον Τραμπ και μάλιστα ο πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης έκανε και μία ανάρτηση στο X.
1: Ναι, που τον τρολάρει με την λογική ότι εντάξει, για την προθεσμία και όλα αυτά. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Ξέρεις τι, θα την πατήσουμε στο τέλος, εκτός και αν το κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Γιατί θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και τα ακυρώνει ο ίδιος, γι' αυτό τον τρολάρει.
0: Μήπως φτάσουμε στο σημείο, ξέρεις, το περιστατικό με το Βοσκό και το Λύκο. Που φώναζε τους χωριανούς του και τους έλεγε: α, έρχονται λύκοι, έρχονται λύκοι. Πηγαίναν πάνω στο βουνό για να τον βοηθήσουν. Χαχαχαχαχα, δεν ήταν τίποτα. Πλάκα σας έκανα. Το έκανε 2-3 φορές. Και όταν πραγματικά πλακώσαν οι λύκοι για να φάνε τα πρόβατά του. Και φώναζε, δεν πήγε κανείς να τον βοηθήσει.
1: Σωστά. Θα μου επιτρέψεις, διάβαζα νωρίτερα, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στην αρχή λέω είναι ανησυχητικό, μετά δεν μου έκανε εντύπωση,
0: ναι.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για όσα υπόθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του Φιντάν. Του Γερμανού, συγγνώμη, Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών
0: της
1: Τουρκίας. Ναι, ο κύριος Βάντεφουλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε με καλά λόγια ο Βάντεφουλ.
0: για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μίλησε με πολύ θερμά λόγια.
1: Με πολύ θερμά λόγια, προφανώς.
0: Με ενοχλητικό τρόπο μίλησε για την Τουρκία, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, απλά δεν μου κάνει εντύπωση συγκεκριμένα, γιατί αν έχει μιλήσει και στο παρελθόν και επί Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, έχει πάρα πολλούς Τούρκους η Γερμανία. Λοιπόν,
0: τώρα το θυμήθηκε ο Βάντεφουλ.
1: Το θυμούνται μια χαρά, οπότε χρειάζεται. Λοιπόν,
0: συμφωνώ απόλυτα. Είπε τη φράση κλειδί,
1: μια
0: όποτε
1: χαρά
0: χρειάζεται.
1: Το θυμούνται. Λοιπόν, γιατί συζητήσανε και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας και στον εξχρονισμό της Ελληνιακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτά ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Και είπε βεβαίως ότι έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας και από τον Φιντάν και από τον Ερντογάν ότι η Άγκυρα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζει το μήνυμα θετικό. Λοιπόν, είπε επίσης ότι αν η Τουρκία έχει την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία θα είναι ένας φίλος και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή την πορεία. Απλώς την κάλεσε αυτό το γνωστό που λέει η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία φυσικά, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει τις περισσότερη πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρήσει κάποια κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θυμόμαστε πάρα πολλές αναφορές, εκθέσεις κόλαφος.
0: Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί από τις διπλωματικές του υπηρεσίες ο κ. Βάντεφουλ για το γεγονός.
1: Ναι, μάλλον
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Δεν είχε ενημερωθεί για την αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας, για την γαλάζια πατρίδα, για το γεγονός ότι απειλούν ή τουλάχιστον υπάρχουν του κόσμου τα δημοσιεύματα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα καθημερινά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων μιλούν για την γαλάζια πατρίδα και για αυτό το νόμο που έρχεται. Δεν είχε ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί και δεν το διαψεύδει κανένας από το Λευκό Παλάτι.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρετε, αυτά είναι δημοσιογραφικές και αβάσιμες πληροφορίες.
1: Όχι, δεν το διαψεύδει.
0: Δεν το διαψεύδει κανένας. Αυτή λοιπόν η επιθετική ρητορική είναι σύνομη για το Βερολίνο. Θεωρεί δηλαδή το Βερολίνο ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι,
0: το γεγονός ότι εξακολουθούν, ότι προσπαθούν και τσιγκλίζουν συνεχώς και το πολεμικό μας ναυτικό αλλά και το λιμενικό.

0: πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγα της συμμαχίας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Στεφανία Κασίμη. Σας πήραμε από τα μούτρα.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία.
0: Έχει πάει 19 Μαΐου.
1: Έχει πάει
0: στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Απρανίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
1: Εδώ και 4 λεπτά περίπου, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας στις 6 και 9 πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Περιμένουμε να ξεμητήσει ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη.
0: Πιο ωραία, τέτοια ώρα να είναι, είναι ωραίο να έχει ξημερώσει. Να τα λέμε όλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τόσο, και αυτή η εποχή είναι πολύ όμορφη για αυτό το λόγο.
1: Και θα δύσει ο ήλιος 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραίες, μεγάλες μέρες.
1: Έτσι, μεγαλώνει η μέρα όπως και να το κάνουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έρχεται, έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Μαΐου.
0: Έρχεται πάλι καλοκαιράκι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος.
0: Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να. Συγγνώμη, σε διάκοψα για τον γελιό. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου, αυτός ο χειμώνας.
1: Ο χειμώνας
0: αυτός και μιλάμε, δεν το έχω, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πιο, ότι πέρασε πιο γρήγορα από κάθε άλλο.
1: Να είναι καλά ο Σέριφμαν. Δεν μας άφησε να πλήξουμε.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ο Σέριφμαν, γενικά ούτερα ήταν έτσι.
1: Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμήσουμε τις ψυχές που χάθηκαν, οι οποίες δεν είναι και λίγες από το καθεστώς εκεί του Κεμάλ. Πάνω από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε σύνολο 750.000, όπου είχαν φτιάξει έναν απίστευτο πολιτισμό. Ήταν πολύ μπροστά πραγματικά για την εποχή τους. Έχει αναγνωριστεί επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης.
0: Να σημειώσω μία δήλωση, μία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, σε εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Και σημείως έκανε λόγο για παράξενη σιωπή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα που παράγει χειρή παραφωνία. Το λέω
1: και
0: το
1: καλά
0: αφήνω,
1: κάνεις και το λες.
0: Γιατί είναι σημαντική τοποθέτηση και εντάξει, δεν διστάζει ο κ. Καλαμάνης να ασκεί συχνά σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα, μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχεις ποιος γιορτάζει, φυσικά.
1: Πριν πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τιμούμε τις ψυχές που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση του Πόντου. Η μνήμη δεν σβήνει ποτέ. Καλημέρα με υγεία και σε όλους τις συνακροατές. Θέλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε για το όμορφο μηνυματάκι σας.
0: Λοιπόν,
1: για πες, ποιοι γιορτάζουν.
0: Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτήσεως Ιερομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Οπότε γιορτάζουν Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Τάξ.
0: Κερούλης.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όσοι έχετε αυτά τα ονόματα.
0: Και μπράβο σας.
1: Ναι, και,
0: λοιπόν.
1: και μην τα ρίχνετε στους γονείς σας.
0: Γιατί ρε, είναι ωραία ονόματα.
1: Ποιο?
0: Όλα τα σπάνια. Εμένα μου αρέσουν τα ονόματα.
1: Το Πατρίκιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: σαν παιδάκι δεν τα περνούσα.
0: Εντάξει, μπορεί. Okay.
1: Εγώ πρέπει να σου πω.
0: Πάτρικ.
1: Εγώ με το όνομα Σπύρο στη Λακωνία δεν είχα περάσει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι. Τι πρόβλημα έχεις με το όνομα

0: Πύρος.
1: Όχι, από την άποψη ότι οι περισσότεροι ήταν Γιώργηδες, Γιάννηδες, Κώστηδες.
0: Έπρεπε να έχεις πάει στην Γέργερα που έναν στους δύο τους λένε.
2: Νομίζω ότι τρεις στους δύο τους.
0: Τρεις στους δύο, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καιρός. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, κάποιες ποροδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους.
2: Ναι.
0: Άνεμοι, βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, οπότε στα ανατολικά επιρροτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εδώ στην Αττική 15 με 25. Λίγες νεφώσεις και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 14 με 23 βαθμούς. Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ μία ομπρελίτσα.
2: Ναι, μία ομπρελίτσα πρέπει να την πάρει σήμερα.
0: Έπεσε λίγο πάλι. Πώς έπεσε λίγο.
2: Τι έπεσε.
0: Λίγο, ένα-δύο-τρία. Ναι, ένα-δύο-τρία.
2: Εντάξει. Εχθές πάντως ήταν μια χαρά για μπανάκι μέχρι κάποια ώρα.
0: Ναι.
2: Μετά δεν ήταν ούτε για μπανάκι.
0: Πάντως στην Κέρκυρα όπου βρέθηκα.
2: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Η αλήθεια είναι, τουλάχιστον το λέγει συνήθως βρέχει. Και λίγο που περπάτησα, είχε πάρα πολλούς τουρίστες.
2: Nice.
0: Δεν ξέρω αν έχουν πτώσει, αν έχουν αύξηση γενικότερα στις κρατήσεις. Πάντως είδα πάρα πολλούς ξένους στους δρόμους.
2: Θα εκτιμήσεις
0: λέω για τα δεδομένα της. Προσπαθούσα να σκεφτώ ότι η Κέρκυρα έχει τουρισμό το Μάιο.
2: Ναι.
0: Πραγματικά μπορεί να έχει πτώσει και να μην το ξέρω. Αλλά έχει τουρισμό τέλη Ιουλίου ή Τχίου. Δηλαδή όσο κόσμο έχει Χίο τον Αύγουστο, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Τέλη Ιουλίου έχει η Κέρκυρα τώρα.
2: Εντάξει, έχει να κάνει με το.
0: Είναι πολύ τουριστικό νησί. Νομίζω σου λέω ότι έχει αυξήσει τις αφίξεις, αλλά αν είναι και οι ακροατές, βεβαίως να μας το πουν. Έχουμε και κάποιους ακροατές από εκεί. Το θυμάμαι και μας στέλνουν και μας ενημερώνουν.
2: Ακριβώς. Κέρκυρα γενικότερα από τα Ιόνια νησιά. Εκεί ακούν με φανατισμό και μας αρέσει. Real FM.
0: Έχουμε. Σου λέω, ακροατές εκεί μας ενημερώνουν. Εννοούσα ότι έχουμε κάποιους από το χώρο του τουρισμού.
2: Από
0: γιατί
2: το
0: θυμάμαι
2: χώρο του τουρισμού.
0: Ότι μας στέλνουν και μηνύματα.
2: Στο χώρο του τουρισμού βρέθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε
0: εκεί
2: στο ΣΕΤΕ, είπε αρκετά πραγματάκια.
0: Θετικά, δεν νομίζω ότι είναι αρνητικά τα μηνύματα.
2: Όχι.
0: Τα οποία δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ο λογαριασμός γίνεται στο τέλος.
2: Πάντα γίνεται ο λογαριασμός στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν και το γαμπρό. Ναι.
0: Αλλά από
2: πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις.
0: Αλλά
2: να κάνω καλό.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ενδεχομένως ευνοηθεί η χώρα μας.
2: Έτσι.
0: Από. Ευνοηθεί. Με τη λογική ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό εννοώ.
2: Παρόλο που οι δικοί μας έχουν πει διαφορετικά πράγματα και για να τα λέμε και αυτά. Ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι.
0: Έχω την αίσθηση.
2: Και ότι πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει και πηγαίνουν προς Ισπανία μεριά.
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
2: Προσπαθούν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι να μας κάνουν να πάμε προς τη δική τους πλευρά, έτσι, και να η καθημερινότητά μας να αλλάξει και οι συνήθειές μας να αλλάξουν με βάση τους Ευρωπαίους, το πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι
0: για τον τουρισμό,
2: γενικότερα σε όλα τα θέματα, και τελικά τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τις δικές μας κακές συνήθειες.
0: Το last minute
2: ένα
0: πράγμα.
2: Εντάξει,
0: υπήρχε, δεν είναι δικό μας μόνο στον τουρισμό, δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε last minute παντού.
2: Παντού και πάντα. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον
0: αλλά
2: μήνυμα.
0: Αυτό υπήρχε πάντα, γιατί πάντα έχεις, ρε παιδί.
2: Δεν θα με αφήσει για
0: τον. Όχι, ναι. Για πες.
2: Ένα πολύ.
0: Τον φήμωσα τον Παπαδάκη.
2: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Φοβερή αυτή η
0: κατάπληξη. Τον φήμωσα. Τρεις ώρες χθες έκανε πάρτι, τον φήμωσα εγώ.
2: Η κυρία Γιώτα έκανε και την Παρασκευή το βράδυ.
0: Το εσάκουγα, μην ανησυχείς, δεν αφήνεις άνθρωπο να μιλήσεις.
2: Μια χαρά ήταν η Ελένη.
0: Να πει και η Ελένη.
2: Η κυρία Γιώτα μα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία. Να, ορίστε, να και το κυρία σε εσένα, όχι μόνο σε μένα το κύριος. Ακρίβεια, αστεία μας λες. Τα άστρα λένε.
0: Τι λένε.
1: Να το εκτιμήσει αυτό το μήνυμα τη Ιώτα.
0: Γιατί είμαι αστρολόγο.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Οικονομικά ανθυρά, υγεία, ανθυρά τα αισθηματικά. Τα άστρα λέει έχουν ξεσηκωθεί και γελάνε μαζί μας. Μας τρολάνουν μέχρι και τα άστρα. Τα λεφτά τελειώνουν στις 10 του μήνα. Α, ωραία. Τι διάθεση να υπάρχει, ετοιμαζόμαστε για ενίσχυση από τη θεία από το Σικάγο. Καλή συνέχεια. Έχει θεία από το Σικάγο. Λοιπόν, Γιώτα μου, λίγο να το συζητήσουμε το πράγμα. Έτσι. Αν έχει θεία από το Σικάγο, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
0: Τι έλεγε χθες και ο Άρης εδώ σε μαρτυρά.
1: Πού είναι ο Άρης? Ένα λεπτό. Τι ώρα το έχει στείλει ο Άρης?
0: Εγώ δεν, Άρη δεν ξέρω τώρα πριν από λίγο. Άρη δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τι έλεγε, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά έχουν γίνει σήμερα, αποκλείδεν έχουν γίνει χθες. Για τους Patriot λέει, ναι, γιατί είπαμε. Συγγνώμη, είπαμε για τους γερμανικούς Patriot που θα σταλούν στην Τουρκία, δεν είπαμε για τους άλλους Patriot.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο Άρης το έχει λίγο μπερδεμένο. Απλά αυτό το οποίο είπα είναι το εξής, ότι αυτό που αποκαλύφθηκε από αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η γύμνια της αεράμινας της Τουρκίας. Και ότι έφτασε στο σημείο η Τουρκία, για να μην πέσει κανένας ξέμπαρκος πύραυλος στο κεφάλι της, να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα που έφτασε στο κατόφλι της Αθήνας ο Ερντογάν, να πει στο Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, δεν λες εκεί στο Δένδια να μας στείλει κανένα δυο Patriot για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο?
0: Λες, γι' αυτό να φύγανε από την Κάρπαθο.
1: Την Κάρπαθο φύγανε οι Patriot. Πού πήγανε? Μπορεί να είναι περίοδος διακοπών. Φύγανε από την Κάρπαθο οι Patriot.
0: Επιστρέφουν, τώρα δεν ξέρω αν φύγανε ήδη.
1: Επιστρέφουν
0: στις βάσεις τους.
1: Διότι δημιουργείται άλλο πέπλο, πώς το λένε, αεράμινας πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν φαίνεται.
0: Και από το διδημότυχο επιστρέφουν.
1: Και από το διδημότυχο.
0: Αυτό διότι, από το Κησέα.
1: Αλλάζει ο τρόπος αεράμινας της χώρας. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε.
0: Είναι σε σχέση, υποτίθεται, λένε ότι αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα. Έτσι. Και οι συνθήκες, οπότε έτσι και ενδεχομένως αναθεωρείται αμυντικός σχεδιασμός.
1: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Όντως, εμείς περιμένουμε να δούμε.
0: Δηλαδή, μεταβολή της. Μεταβάλλεται η απειλή, να το πω έτσι. Εκτιμάται ότι υπάρχει μερική αποκλιμάκωση και ότι αντιλαμβάνομαι στον πόλεμο το Ιράν. Άρα, κρίνεται ότι από εκεί πέρα υπάρχει λιγότερη απειλή. Αυτό είναι μία ερμηνεία, βεβαίως.
1: Ναι, η άλλη ερμηνεία που δίνουν κάποιοι αναλυτές, χωρίς να μας τα λένε όμως ξεκάθαρα τα πράγματα για ευνόητους, όπως λένε, τρόπους, λόγους. Είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος, αλλάζει η αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Να.
1: Εξεγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα, λένε. Για να τη δούμε αυτή τη σφαίρα.
0: Αυτό που η απόφαση ουσιαστικά αποδίδεται στη λήξη συναγερμού, αυτό είναι το νόημα, ναι, για τις βαλιστικές απειλές. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης.
0: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να τα έχω διαβάσει, ναι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα έχω σκοπό να τα διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι πως θα το έχουν ερμηνεύσει όλο αυτό.
1: Ασφαλώς. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει το εξής όσον αφορά στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Η Γερμανία τότε υπέδειξε στον Κεμάλ να κάνει τα τάγματα εργασίας, τα τάγματα εξοριών στα βάθη της Τουρκίας. Και στέλνει βεβαίως αιωνία η μνήμη αυτών και το προσωπογράφουμε. Γερμανία και Ρωσία, θα προσθέσω εγώ τότε. Έτσι, γιατί πρέπει, ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, να τη διαβάζουμε προσεκτικά, εάν μπορούμε να ανιχνεύσουμε και πραγματάκια πίσω από τις λέξεις, διότι η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται και μας κάνει πλακίτσα.
0: Βεβαίως. Είπες Γερμανία-Ρωσία, γιατί θυμήθηκα τώρα εγώ.
1: Έλατε.
0: Την Άγγελα Μέρκελ.
1: Άγγελα.
0: Η Άγγελα Μέρκελ, βεβαίως. Η Άγγελα Μέρκελ ξαναχτυπά, γιατί χτυπά όποτε χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά κάθε φορά που χτυπάει η Μέρκελ, εμείς χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τώρα είναι εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Νομίζω με τους δικούς της τα έχει. Δεν νομίζω. Και με την Ευρώπη, αλλά κυρίως με τους.
1: Με την Ούρσουλα τα έχει. Bonjour, Ούρσουλα. Κομάν σαβά,
2: σαβαμπιάν.
1: Σαβαμπιάν.
0: Λοιπόν, μία μέρα ρε, εσύ θα σου στείλει μήνυμα, είμαι σίγουρη να ξέρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία μέρα θα συμβεί αυτό, θα σου στείλει.
1: Είμαι σίγουρο ότι το μήνυμα θα το στείλει, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Βαγγέλη. Τώρα να μην πω το επώνυμό του και τον. Γιατί έχουμε πάρα πολλού Έλληνε στην Κομισιόν και μάλιστα σε υψηλό βαθμό θέσει.
0: Επιστέσμα, με κάποιο τρόπο θα
1: σου στείλει.
0: Λοιπόν, είπε η Μέρκελ, λοιπόν, κάλεσε την χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση, της έβαλε λίγο χέρι, την επικρίνει για έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών σε σχέση με την Ρωσία. Οπότε την κάλεσε να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία, για να επιτευχθεί η ειρήνη. Και είπε ότι στεναχωριέται που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της. Και παρότι είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στήριξη, να προστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, είπε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι ουσιαστικά. Γιατί λέει δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανικός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με την Ρωσία, γιατί και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι.
1: Δεν θα πω απολύτως τίποτα.
0: Όχι, ναι,
1: θα
0: γιατί μετά αναφέρθηκε και στην Κρυμαία. Γι' αυτό θα σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να βγάλω το άκτι μου σε αυτά τα οποία ακούμε. Που να πάρει η ευχή, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Στους 97,8.

0: συνεννοήθηκες με τον κύριο Σαπρανίδη τον Black Velvet να το βάλει για την Άγγελα Μέρκελ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, με το καλώδιο.
1: Αυτό με το καλώδιο, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρνω. Υπάρχει άλλος, πιστεύω. Για τη Μέρκελ, όχι, δεν συνεννοήθηκα.
0: Επίσης, να ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα μου.
1: Πάντως, για να τελειώσω.
0: Έχεις γεμίσει το μυαλό μου πληροφορίες.
1: Για να σου ολοκληρώσω για τη Μέρκελ, για τη δάμη. Λοιπόν, επειδή είπα, τα ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Πούτιν. Η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Μίνσκ όταν ήταν καγκελάριος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, είπε δεν θα τη περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από ένα διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει, λέει, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Κατάλαβε, σου λέει, είμαστε και εμείς, δεν μόνο Τραμπ.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα. Το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ κάνει την επανεμφάνισή της την ίδια περίοδο που κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξης Τσίπρας, αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και η ρητορική που χρησιμοποιεί,
1: ναι,
0: η Μέρκελ είναι πάνω κάτω η ίδια.
1: Ναι, απλά δεν επανεμφανίζονται για τους ίδιους λόγους.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, γιατί το βάζεις σε επίπεδο αναλογικό.
1: Τι να σου πω, ένας εμφανίστηκε για να φτιάξει κόμμα, η Μέρκελ απλά για να την πει στον Φρίντριχ, νομίζω, και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει.
1: Να δείξει ότι λείπω.
0: Μα και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται.
1: Αυτό είναι το κοινό του. Ότι θέλουν να δείξουν ότι λείπουν. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει
0: πρώτον,
1: ένα κοινό. Ναι.
0: Έτσι. Να δείξουν ότι λείπουν. Ναι, να το κρατούμενο. Δεύτερον, να δείξουν ότι αυτός ο οποίος είναι και κάνει τα κουμάντα δεν κάνει καλή δουλειά. Το ίδιο πράγμα δεν λένε.
1: Σε αυτό το κομμάτι ναι.
0: Ωραία. Μην κοιτάς το κομμάτι της αναλογίας. Κύριε Σαπρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την Μπέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλειστο το κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Οι ανακοινώσεις. Ναι, θέλει. Τι άλλο θες, ρε εσύ? Τι άλλο να κάνετε?
0: Τι εννοείς?
1: Με το κλιματιστικό. Τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Δεν είναι. Θες πω,
1: ωραία.
0: Πολύ βασικό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη.
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην Πέμπελή σου, λοιπόν.
0: Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα πρέπει. Θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες? Δεν τι είναι.
0: Δεν είναι. Προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Και από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντες.
1: Κάτσε να δούμε, ναι, τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παρετήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παρετήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΣΠΑ, ξέρω εγώ, από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς, και πολύ έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο,
1: λίγο είναι ή πολύ πρόωρες,
0: αν είναι λίγο ή πολύ πρόωρες οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα τι σχέση.
0: Δεν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι, τι σχέση είναι με το άλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι ναι, και αυτές οι κάποιες ημέρες κάτι δείχνουν. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα
1: αν
0: η πίεση που υπάρχει από την πλευρά.
1: Έπρεπε να το είχε κάνει και πολύ καιρό. Ναι. Πολύ, δηλαδή μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλά στο Δεκέμβριο. Ναι. Έχει περάσει πάρα πολύ. Μετά, έχει περάσει πολύ καιρό. Έπρεπε να είχε γίνει και νωρίτερα.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε μία από τις πλέον στενότερες συνεργάτηδες του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, είναι
0: και. Την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι, ναι, είναι και στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Και στο, έχει ανακοινωθεί το οργανωτικό.
0: Και θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε να μας βάλει μέσα στο γραφείο του κυρίου
1: Τσίπρα.
0: Το όνομα,
1: το χρώμα δεν θα στα πει όλα.
0: Όχι,
1: αυτά, τα χρώματα, τα πάντα όλα δεν θα στα
0: πρώτα
1: πει. Πρώτα απ' όλα,
0: αν η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να μάθουμε άλλα πραγματάκια. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, Στεφανία μου, αν μου επιτρέπεις, και μετά σου δίνω ελεύθερα τον λόγο να συνεχίσεις αυτό. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έφεραν, μάλλον όχι πρωτετελεσμένων γεγονότων, να έφεραν πιο κοντά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε δημόσια πλέον ότι περιμένουν το όχημα Τσίπρα.
1: Ναι. Αλήθεια και είναι αυτό. Και υπάρχουν βέβαια και στελέχη τα οποία διαφωνούν πολύ ανοιχτά με τη διαγραφή Πολάκη.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα, έχω την εντύπωση, και είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Τι εννοώ? Έχει μια τεράστια περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτική αλλά και ουσιαστική. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κτίριο, παραδείγματος χάρη? Τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει?
1: Αυτά που έδωσε ο κύριος Ατσοκράτης.
0: Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση?
1: Ναι. Είναι και τι να πάει, να μεταφερθούν όλα αυτά κατευθείαν σε εν μία νυχτή στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Επειδή άνοιξε το θέμα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο εμένα και περίεργο. Μου φαίνεται και λίγο.
0: Δηλαδή δεν θεωρείς ότι σε καμία των περιπτώσεων ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα τα άφηνε όλα αυτά στον Παύλο Πολάκη?
1: Δεν κατάλαβα τι εννοεί, να τα άφηνε πρεϊκά?
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, κάνουμε μία πολιτική ανάλυση. Συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε τις λέμε φωνακτά, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεις είναι σαν αυτό που είπε ο κύριος Ατσοκράτης, που ουσιαστικά ζητάει την αναστολή λειτουργίας του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν όπως τα λες.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε υιοθέτησα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ατσοκράτης.
1: Δεν είπα ότι υιοθέτησες. Είπα ότι ουσιαστικά εκεί παραπέμπει. Δεν είπα ότι το υιοθέτησες.
0: Εγώ λέω πάρα πολύ απλά, εάν υποθέσουμε, για να βάλουμε μία βάση. Η βάση ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ο κομματικός φορέας του κυρίου Τσίπρα έρχεται. Είναι πλέον δεδομένο. 25, γιατί πάντα μου πηγαίνει το μυαλό 25 έκτου. 26 πέμπτου. Mm-hmm. Οι φανέλες στα παιδάκια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. 26 Μαΐου από το Θησίο κιόλας. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχει και ιδιαίτερη θέα.
1: Από το Θησίο τι να έχει?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει, να ζητήσει και να το κάνει μέσα στο ναό. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία.
1: Τι, δεν ξέρω. Αλήθεια, λοιπόν, τι ιδιαίτερη θέα, δεν ξέρω.
0: Να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη.
1: Τι να φαίνεται?
0: Τι άλλο θα φαίνεται, θα μου πεις?
1: Στο Χαλάνδρι αλλιώς, τι να σου πω τώρα. Στο
0: Χαλάνδρι δεν είχε καλή εικόνα. Ναι, στο Μαρούσι δεν μπορούμε. Και πάλι από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται μόνο η Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα κάνει λοιπόν τις ανακοινώσεις στο Θησίο στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί, ποιους θα ανακοινώσει. Να δούμε την πλατφόρμα, την τελική πλατφόρμα, πολιτική πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Και ασφαλώς από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι ότι με τον κύριο Φάμελο έχουν φτιάξει ήδη έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα στο άλλο.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχουν όντως και εκεί, ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και άμεσα. Εμένα μου φαίνεται όντως, δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό ο Πολάκης.
0: Στο μεταξύ υπάρχει
1: και
0: κρίση.
1: Και όσοι το ζητούν, και ο παπάς δηλαδή που τον άκουσε.
0: Και να δούμε αν ισχύει, γιατί είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα να λέει, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, έχει πει δημόσια ο κύριος Τσίπρας ότι βουλευτές γενικότερα εν ενεργεία, δεν θα τους πάρει μαζί.
1: Έτσι, ναι, αυτό είχε πει, το είχε πει στο ενώπιον οποίο βεβαίως. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι. Καλά το έχεις ακούσει και καλά το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν, επειδή έχει έρθει λίγο πιο νωρίς το κόμμα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που τότε συζητούσαμε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Πάντως, ένα ρόλο έτσι πυροσβέστη τον έχει πάρει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, που επίσης την άκουγα μεταξύ του Φάμελου και του Πολάκη, γιατί έχει ξεσπάσει νέος εμφύλιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Πέτρο μου, τώρα το κόμμα της κυρίας Γαρσιανού. Κοίτα, επειδή να ξαναγνωριστούμε λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς οι δύο εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε γραφείο τύπου είμαστε, ούτε έχουμε υπάρξει, ούτε και εγώ προσωπικά ούτε πρόκειται να υπάρξω, ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τα σχόλια τα οποία κάνουμε ή το ρεπορτάζ το οποίο δίνουμε σου χαλάει την, τη δική σου, ας το πούμε, πραγματικότητα, είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό πάντως είναι το ρεπορτάζ και θα δώσουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την κυρία Καριστιανού. Και επειδή νωρίτερα είχα πει ότι με άρωμα μόσχας και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
1: Γιατί αφού είναι...
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης ήταν παρόν.
1: Για να δεν είναι κακό αυτό.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, δεκαετίες ολόκληρες εκεί στο Κρεμλίνο κάνοντας το ρεπορτάζ, ανταποκριτή σε πάρα πολλά κανάλια, τώρα είναι στο Open. Από ό,τι φαίνεται θα είναι εκπρόσωπος τύπου. Μπορεί και να μην είναι εκπρόσωπος τύπου, πάντως ήταν παρόν.
1: Τέλος πάντων, σε κάποιο ρόλο θα έχει στο κομμάτι της επικοινωνίας, είναι σίγουρα.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Γρατσία εχθές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βαριά, ήταν δύσκολη ημέρα όσον αφορά στην... δεν καταφέραμε να...
1: 21 είναι οι δικές της
0: 21, 21 ανακοινώσεις
1: και συνεχίζονται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν στόχο πόσο, 70.000?
0: Ναι, 70.000 υπογραφές. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Στεφανία. Η είδηση δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάποιο νέο οικονομικό σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κόστος τήσεως και την κατασκευή δομών στη Μόρια. Το συγκεκριμένο, αυτό το οποίο έχει γράψει το Πολίτικο, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Πολίτικο, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει κάποια πραγματάκια όσον αφορά σε δύο δομές. Mm-hmm. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η είδηση θα ήταν να μην είχαμε ακουστεί, να μην είχε ακουστεί κάποια οικονομική έτσι σκανδαλώδη υπόθεση για την Ελλάδα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την άνθηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναφέρει ο Κώστας ο ταξιτζής. Εκεί να δεις πως ρίχνει το χρήμα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και την καλημέρα μου στο κορίτσι. Εσύ είσαι το κορίτσι.
1: Εγώ είμαι. Πού είναι η Ρένα? Δεν είναι, όχι, δεν είμαι εγώ από την Κέρκυρα. Είμαι όχι. Ο σύζυγος.
0: Ναι. Και η Ρίτσα, η Μπιζόγλη.
1: Και η Ρίτσα, η Μπιζόγλη, βεβαίως.
0: Το κορίτσι μας είναι μισή χιώτισσα, αλλά είναι και μισή λακώνισσα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Για να ξεκινήσουμε τα οικονομικά μας μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, επειδή το Αλτσχάιμερ μου χτύπησε την πόρτα, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με δύο OS στο τέλος, όπως λέει η Στεφανία μας, κάλεσε στο 18 11 33. Εγώ το 18-11-33 θα καλέσω. Έτσι. Τα λοιπόν, υπόλοιπα τα τεχνολογικά τα αφήνω σε εσάς τους νεότερους.
1: Να σας πω επίσης ότι η Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου, στα πάνελ, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου demografico.gr.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Τρεις ευγενείς.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν, τον έχουμε δει στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός συμβούλος και αναλυτής, για να μας δώσει τα φώτα του για κάποια έτσι χρηστικά θεματάκια που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα φώτα και χαπάκια από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Ωραία.
2: Από τα δικά μου θα μοιράζουμε, γιατί και εγώ χαπάκια παίρνω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου που έχει δοθεί παράταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βεβαίως, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην πήγε έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που ορισμένοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο να αποκτήσουν δικιά τους στέγη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει κάποιος να βρει το σπίτι, να έρθει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνει προς συμφωνία και να πάμε στην τράπεζα να κάνει τους δικούς έλεγχους και να εκτιμήσει το δάνειο, το περιθώριο ήταν έως 31 Αυγούστου. Ευνηδίως όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει, τα περιθώρια στενεύουν και γίνονται 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα, όσοι ήταν στη διαδικασία, στο ψάξιμο, το βρήκαμε το σπίτι, δώσαμε προκαταβολή, αλλά δεν ολοκληρώσαμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου, να βρεθούν μετέωροι και ίσως να χάσουν και τα χρήματά τους που έχουν δώσει σε εκείνη την ώρα, σπίτι να μην πάρουν, συν τον κόπο, συν τα όνειρα. Έτσι λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Αυτό δεν το ήξεραν, δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Τώρα είναι τεράστια η διαφορά από τέλη Αυγούστου μέχρι. Δηλαδή, πώς θα προλάβει ο κόσμος? Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
2: Βεβαίως. Και όταν λοιπόν βγήκε αυτή η εξαγγελία ότι όσοι τον κύριο είδαν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου, πάρα πολλοί πάγωσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση, γιατί ωραίοι πάντα ως Έλληνες. Και ναι, μεν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα καλύψει το κενό αυτό έως 31 Αυγούστου. Άρα, αν κάποιος είναι στη διαδικασία μη ολοκλήρωσης όμως και βλέπει ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει μετά τις 2 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν καινούργιες αιτήσεις, γιατί λογικό είναι, δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να ρίχνουμε πολλά πραγματάκια προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρχε δηλαδή και μια συζήτηση, μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό τρίκ, ότι να, εμείς είμαστε εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο έντεχνα και να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Γιατί πιστέψτε με, πάντα μένει μια πικρία ότι γιατί ρε παιδί μου τόσο πρόχειρο σχεδιασμό.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε έντεχνα. Έγινε μια αστοχία. Ευτυχώς καλύφθηκε.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας.
0: Ναι. Πώς θα τι εξοικονομεί το κάθε νοικοκυριό που θα το κάνει αυτό?
2: 20-25% περίπου της κατανάλωσης με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Οπότε αν αυτό υπάρχει δίπλα σε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε βλέπουμε μια εξοικονόμηση τάξης που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%. Αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουμε μηχανικούς να μας βγάλουν άδειες. Δεν υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δύο πάνελ, ένας μετατροπέας και μια βάση στήριξης. Παίρνουν στο μπαλκόνι και απευθείας το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Δηλαδή το καλώδιο που βγαίνει από τα μετατροπέα το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό μας οικιακό δίκτυο. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα κάνουμε μια αίτηση βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση στον ΔΔΕ ότι θα εγκαθιστήσω αυτό το σύστημα στο μπαλκόνι μου. Η ισχύ του συστήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 800 βατ. Άρα λοιπόν να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις πονηρές ότι εντάξει εγώ θα βάλω δύο για να έχουμε καλύτερη εξοικονόμηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένοι κόφτες. Δηλαδή όταν αυτό το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό μπαίνει μέσα στο οικιακό μας σύστημα, εάν σε περίπτωση δεν καταναλώνεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Στο δίκτυο της ΔΔΕ εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα δημιουργήσει αστάθεια και ο δεύτερος, φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος να μην έχει ρεύμα η περιοχή και κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ΔΔΕ, είναι επαγγελματίας. Και να το έχει ξαφνικά ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό από πάνω από κάποιον όροφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει συμψηφισμός του ρεύματος, δηλαδή παράγω αυτό το ρεύμα, είναι κλειστό το σπίτι, άρα το αποθηκεύω και το χρησιμοποιώ αύριο. Είναι την ημέρα που παράγεται, την ημέρα αυτή και καταναλώνεται.
0: Ωραία.
1: Την υπομονή σας, κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Στη ΔΔΕ, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο για να τα προλάβουν όλα αυτά.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμμα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνά από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 τον έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Προγραμματισμένη για σήμερα η επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
24: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Ο Ολυμπιακός κατέξει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Και να μην χρονοτριβήσουμε, διότι.
0: Για 6 λεπτά εδώ μετά τις 7. Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Για άλλη μια φορά, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον είχαμε και την προηγούμενη ώρα, συζητούσαμε και για το σπίτι μου, για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
1: Και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Αλίμονο τι λέτε. Απλά να κλείσουμε το θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι καλό είναι η πολιτεία, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν πλέον, να κοιτάξουν λίγο προς την Ευρώπη, γιατί η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για αυτά τα φωτοβολταϊκά του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, σαν επιβράβευση στον πολίτη, ο οποίος θα βοηθήσει και στην ενεργειακή αυταρχία της χώρας, αλλά το σημαντικότερο από όλα και στην τσέπη του δικού του νοικοκυριού. Και υπάρχουν δήμοι, ας ακούσει λοιπόν η τοπική κοινωνία των δήμων, όπως είναι ο Δήμος Βερολίνου, ο οποίος επιδοτεί με 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για την αγορά αυτών των πάνελ, τα οποία στοιχίζουν περίπου γύρω στα 1000.
1: Θέλετε να πείτε κάτι?
2: Ας πούμε μιμητές για τα καλά.
0: Εντάξει. Ας πούμε και κάτι. Ωραία, να κλείσουμε λίγο με την κοινωνική αντιπαροχή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες, γι' αυτό, γιατί και αυτό αφορά πολύ κόσμο.
2: Αφορά πολύ κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το σπίτι μου 2 που λέγαμε στην αρχή δεν έλυσε τόσο προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Γιατί έβγαλε πολλούς εν δυνάμει ιδιοκτήτες μέσα αυτή τη διαδικασία. Ο άλλος είχε δικαίωμα στο όνειρο και δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Και είναι νόμος της αγοράς, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν και αύξησεις των τιμών. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική αντιπαροχή, την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, παίρνει σάρκα και οστά. Τι σημαίνει κοινωνική αντιπαροχή? Αυτό που γινόταν, παραδείγματος χάρη, και γίνεται με αυτούς που έχουν ένα οικόπεδο και δίνουν αντιπαροχή το οικόπεδό τους. Έτσι λοιπόν, το δημόσιο, το οποίο κατέχει είτε οικόπεδα τα οποία είναι άχρηστα, είτε κτίσματα τα οποία θέλουν ανακαίνιση, καλεί λοιπόν τους ιδιώτες, παύλα κατασκευαστές, να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν το ακίνητο, να χτίσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν τις ήδη υπάρχουσες, με την προϋπόθεση φυσικά ότι από αυτές τις οικίες που θα βγουν, το 30% θα μπορεί το δημόσιο να το εκχωρήσει για να το νοικιάσει σε ευάλωτες ομάδες, με ένα ανώτερο ενίκιο το οποίο το καθορίσει το ίδιο, και το υπόλοιπο 70% ο ιδιοκτήτης, παύλα κατασκευαστής, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα έχει φτιάξει. Ο ευάλωτος που θα μπει μέσα με το χαμηλό ενίκιο, σε αυτά τα 30% των κατοικιών, θα έχει το δικαίωμα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Οι πρώτες περιοχές, 4 στον αριθμό, οι οποίες θα δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρας, και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πολλά τα ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε εγκαταλελειμμένα, τα οποία αν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο καλό μπορεί να προσφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και γενικότερα στα ακίνητα του δημοσίου. Καμιά 30 χρόνια μας πήρε. Μια χαρά. Τι είναι 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα γενικότερα και στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Με το καλό κάποια στιγμή να μην, γιατί συνέχεια εκεί στο Νιφλί και στον Κολοκυδά σας βλέπουμε, να έρθετε από το στούντιο από εδώ.
0: Για καφέ είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να διακτηνιστεί.
1: Δεν είπα για καφέ, είπα για να έρθει να τα συζητήσουμε.
0: Αυτό εννοώ. Πρέπει να διακτηνιστεί, δεν γίνεται. Να είναι, να το πλανοποιήσουμε.
2: Θυμούμε την υπογραφή μας και πρέπει να είμαστε εκεί.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μην ξεχνάμε σήμερα η μέρα γενοκτονίας των Ποντίων, τιμή και δόξα στους ανθρώπους.
1: Το πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και το θυμίζετε ξανά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μπήκε αυτό το πολύ ωραίο slow τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται στον Κηφισό και θα φτάσει στον προορισμό του σε 2-3 τέρμινα τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στα γνωστά σημεία η κίνηση και το ποτηλιάρισμα. Πάμε γρήγορα εμείς από αλλού να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Κόντρα νιούς, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Πώς δρούσαν οι ταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
0: Σιγά
1: Κρήτη.
0: Σιγά που θα μάθαμε, δεν θα είχε νέο επεισόδιο.
1: Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές.

0: Πού ποντάρεις εσύ, σπανάκι ή στήλιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζο, φαντάζομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντι, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Στις 3 το πρωί εννοεί.
0: Ναι.
1: Στις 3 το πρωί. Και
0: στις 3 το πρωί.
1: Λοιπόν, ελεύθερος.
0: Θα βάλουν εμένα 3 το πρωί, είμαι ξύπνιος.
1: Μπράβο. Κάνεις για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Επιστρέφουν οι Πάντροι από Εύρο και Κάρπαθο, 2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση με έκο στο Σκαραμαγκά. Και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Και σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άντε να δούμε για άλλη
0: άντε
1: φορά.
0: Άντε να δούμε, άντε να δούμε.
1: Για άλλη μια
0: λοιπόν,
1: φορά.
0: Ναι, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Ναι, ναι, γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά να δούμε το
0: σχέδιο. Να μου εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Διδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν το πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου εκεί οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ?
0: Τριγωνομετρία.
1: Λοιπόν, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύη, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρει Χάγη με συνυποσχετικό. Ένα μεγάλο αστερίσκο σε αυτή τη λεξούλα, παρακαλώ. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες? Γιατί έχουμε ωραία νερά. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμα στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύει στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, γράφει η εφημερίδα. Και ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολευθεριακός στα γήπεδα ξανάρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτσο Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό, γράφει η εφημερίδα.
0: Μάλιστα. Με ποδοσφαιρική διάθεση το πρωτοσέλιδο.
1: Εντάξει, με τη λογική φαντάζομαι ότι είναι και ποδοσφαιρική με η προαναγγελία. Με το 26-25
0: στο γήπεδο. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Που είναι στο γήπεδο. Ναι, ναι.
0: Λήξη συναγερμού, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αναφέρουν στην εφημερίδα τους τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα.
1: Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και δήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης. Χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στο τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. αναφέρεται στον Ακύλα.

0: Δεν μπήκε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, αναφέρει και αποκαλύπτει η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο επίσης με την Έμιλη στη Μύκονο βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
1: Εσπρέσο.
0: Ψυχολογική κατρακύλα. Ναι, είδες το λογοτέχνη.
1: Όχι, δεν το είδα, ναι. Κατρακύλα με το ακύλα.
0: Κατρακύλα με το ακύλα.
1: Εντάξει, το παιδί, μια χαρά τα πήγε.
0: Δηλαδή έλεος.
1: Μια χαρά τα πήγε.
0: Όντως. Και επέδειξε και ήθος.
1: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
0: Έτσι.
1: Και μπράβο του. Λοιπόν.
0: Αυτά από την Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Λοιπόν. Τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος στην αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια, όταν η Χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Λοιπόν, αυτά γράφει η Ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα λέει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 αυλιά, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και πολιτικά, πώς η Τουρκία εξυπηρετεί το βρώμικο σχέδιο της απόβασης 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την μισή Έλληνα σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα, για να φέρει στο προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political βεβαίως, που αυτή την εφημερίδα τη βρίσκετε στο mail σας. Δεν χρονοτριβούμε, σας το λέμε εκ των προτέρων ότι μάλλον θα ζητήσουμε από την κυρία Αντωνοπούλου να πάμε και μετά τις 7.30.
1: Λίγο όμως.
0: Λίγο μετά, όμως, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
1: Κυρία Κασίμη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, δάσκος σε τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Αθηνών.
1: Λοιπόν, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι και στην ομάδα του οργανωτικού.
0: Στενή συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε πολλά πράγματα από εσάς, κυρία Αντωνοπούλου. Βεβαίως, εάν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Τα θέλει ο Παπαδάκης τώρα, χρώμα, όνομα, όλα.
0: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση απολύτως. Βεβαίως, επειδή είμαστε ρεαλιστές, θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, εάν μου επιτρέπετε
1: ναι,
0: κυρία Κασίμη. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα στις 26 Μαΐου για να μπουν σε αυτό το όχημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα.
2: Καλημέρα κατά πρώτον, καλημέρα σας. Νομίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά το παρελθόν ποτέ. Το ερώτημα δεν πάτε για το μέλλον. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμο δηλαδή ο νέος φορέας. Η πρόσκληση να ανοιχτεί σε όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία. Από εκεί και πέρα το πώς ακριβώς θα γίνει θα το μάθετε τη Τρίτη στις 8 στο Θησίο.
0: Άρα να υποθέσουμε ότι ένας...
2: Πώς θα είναι οργανωμένο το κόμμα, τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα περιέχει. Αυτά θα γίνουν όλα γνωστά από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τον Αλέξη τον Τσίπρα, την Τρίτη, στις 26 του μήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι, το γεγονός ότι περιμέναμε το κόμμα το Σεπτέμβριο. Μετά είχαμε πει ότι μπορεί να ήταν το καλοκαίρι. Μετά πήγαμε Ιούνιο. Γιατί έρχεται τόσο νωρίς?
2: Γιατί όπως είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο μάλλον θα ήταν αργά.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι επιτακτικές. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν διαρκή θεσμικό εκφυλισμό, ο οποίος μόνο διωγγώνεται, μόνο ξύνεται, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικού δεσμού, είτε σε επίπεδο οικονομίας, έκανε τον πρώην Πρωθυπουργό να θελήσει να φέρει τις εξελίξεις λίγο νωρίτερα. Είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ο μήνας κυριολεκτικά δεν βγαίνει και αυτό συνέχεια οξύνεται. Ο θεσμικός εκφυλισμός από τον ΑΠΚΠ μέχρι τις υποκλοπές γίνεται ακόμα και χειρότερος. είναι εξέλιξη οι οποίες μας έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα και έχουν αναγκάσανε, νομίζω με τη θέλησή του έχει αναγκάσει κανένας, ήρθε πιο νωρίς το νέο εγχείρημα. Άλλωστε, το ότι οι δημοσιογράφοι το βάζαν προς Σεπτέμβρη δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σημείο.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι με βάση. Το σίγουρο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις της δημόσιας του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, το ίδιος από το χαλάνδρι το τοποθέτησε τον Ιούνιο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει έρθει κάποια 24 ώρα. Ναι, όχι.
2: Έρχεται ο θεριστής. Ναι. Άρα στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι κάτι νωρίτερα. Ναι. Ήρθε ένας προγραμματισμός που είχε γίνει για το Σεπτέμβρη περίπου, όπως και ανακοινώσε και ο πρόεδρος στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά
0: θυμάστε.
2: Ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί οι εξελίξεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, επαναλαμβάνω όμως και σε οικονομικό, κάνουν αναγκαία την απάντηση από πλευράς προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια απάντηση που πρέπει να πλειοψηφική και κυβερνώσα. Μπορεί δηλαδή να είναι κυβερνητική με την έννοια ότι να είναι ολοκληρωμένη, να είναι σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί πραγματικά να είναι πλειοψηφική ώστε να κερδίσει έδαφος μέσα στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
0: Κύριε Αντωνοπούλου, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
1: Ναι. Και να δούμε και σε ποιους θα είναι ανοιχτές και σε ποιους κλειστές οι πόρτες, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Μα γι' αυτό το λόγο θα πάμε και αμέσως μετά.
2: Όλο
0: τον κόσμο πλέον. Τώρα μας συγκεντρίζετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
7: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
16: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών.
18: Λατό FM στους 103,3.
17: Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εξακολουθούμε να έχουμε απορίες πάρα πολλές και πάρα πολλά τα ερωτήματα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα και στην ομάδα του οργανωτικού. Αναπληρωμένη για το οργανωτικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χαρά μου που είμαι μαζί.
1: Λοιπόν, λέγαμε σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και σε ποιους κλειστές.
0: Ναι, και είπατε σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία και στα πολιτική οικολογία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός συνέχεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτιστα, ξαναλέω, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγαμε παλαιότερα, τι δηλαδή κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος και στο Χαλάνδρι και χθες σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νεολαίας δίνει το παρόν δυναμικά με νέο κόσμο, νέα πρόσωπα, με νέους τρόπους που μπορούμε αφήσει να πω. Αυτό που έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας, 16 νέοι να πούν την εμπειρία τους, να σηκωθούν στο πόντιουμ, να μιλήσουν, να εκφράσουν με έναν τρόπο τη γενιά τους και τα δικά τους βιώματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Οι πόρτες είναι ανοιχτές και στους ενενεργεία βουλευτές.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί και της Νέας Αριστεράς ο Σπύρος. Όλους γενικά
0: στους ενενεργεία βουλευτές. Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το
2: ποσό. Ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτες τις πολίτες.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Στην κοινοβουλευτική παρουσία ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους ενενεργεία βουλευτές παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί, πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει ενώ ταυτόχρονα την αναπαλαιώσει του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους.
2: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσεις όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, της Νεολαίας μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο ενώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε. Αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να συμπληρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έρχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εξυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Δεν ξέρω, νομίζω Στεφάνια... και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά. Είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό
0: ενδιαφέρον.
1: Δεν διαφωνώ
0: μας,
1: για τα νέα παιδιά, αλλά έχει σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
0: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέει, είπε η Στεφανία.
2: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει κάποια στιγμή, πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που θέλει κάτι που τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφη είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
0: Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντωνοπούλου, που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
2: Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον, δεν υπάρχει νομίζω συζήτηση για κάτι άλλο.
0: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά,
2: εγώ
0: καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση, για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβράμα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα, φοβερός τύπος είμαι.
1: Είσαι.
0: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα.
1: Λοιπόν,
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό, θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 η ώρα το πρωί. Πού να το θυμάμαι τις 5 η ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις. Με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά του έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν. 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω, τσάμπα.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας
2: ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Σοκράτες.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου σε σχέση με τη δυνατότητα λήψης δύο πλήρων συντάξεων, μία από ίδιο δικαίωμα και μία λόγω θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, με βάση τη σχετική εγκύκλιο τότε, είχε αναφερθεί ότι δεν μπορεί να χορηγείται, δεν μπορούν να χορηγούνται δύο ποσά εθνικών συντάξεων, εν τούτης πρέπει να γίνεται σόρευση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και αναδρομικά, όπως έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια,
0: ναι,
2: τότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότεροι συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο του 346 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να ενυπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
1: Ναι. Διαβάζω πάντως εφημερίδες και στα Νέα και στην Απογευματινή ότι λέει, δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το.
2: Είναι άλλο αυτό. Ναι. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
1: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου που μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη.
1: Ναι,
2: προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την Απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνονται δική τους σύνταξη γύρατος και τη σύνταξη χειρία. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Ναι. Και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρία, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η σόρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. Ένα και δύο. αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μία διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να κάνει.
1: Ναι.
2: Αυτό θα το δούμε εν καιρό εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα η Δούη Ροδοστιντό και το Πίδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μια διάταξη που να επιλέγει το ζήτημα.
1: Ναι. Πάντως μόνο με μία διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό που μας λέτε.
2: Η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την, από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική κύκλιο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξη, το ένα εξιδίου και το άλλο θανάτου.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
1: Να υπάρχει επιστροφή ποσό.
2: Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20 χιλιάδες ευρώ, αν συνταξιούχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
1: να δούμε, θα τα παρακολουθούμε γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
2: Είναι πολύ σημαντική, η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα συνεπώς αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν, Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηλή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Τη δεύτερη, όχι. Όλα καλά. Το Σαπρανίδι βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδι.
0: Είμαι ελεύθερος.
1: Λοιπόν,
0: αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
20: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
21: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Sport.fm.
1: Έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αγκαλιά με το τρόπιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουν.
2: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
3: Όλα τα δεινά, όλες τις φαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
4: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: μωρό.
1: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
2: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόλος μαν, τα ρήμαξε. Όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πόρα μας φοράζουν.

0: Την πατρίδα μου έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, νερό πόλα σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο. Περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στη Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Και 8 στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο τρίφωνας!
0: Σαλεύει, σαλεύει. Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος, δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος. Λέει ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως,

0: το Διεθνές Δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
1: Όχι, αλλά δημιουργείται πόσεις, ξεκάθαρα, και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζους Μπέλι, το ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
2: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής λοιπόν έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι, πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
1: Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ησυχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο.
1: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω,

0: Δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα η Πάντρο θα μένα στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
1: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
0: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι το τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το timing, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
1: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ύμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
0: Στέκεται εκεί.
1: Στέκεται λοιπόν εκεί.
0: Και πατά πάνω εκεί.
1: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
0: Όλα, τα πάντα.
1: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει, λέει. Εμείς είμαστε και λάρτς. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
0: Ναι.
1: Από τα 3.000, λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης. Ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
0: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
1: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
0: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
1: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
0: Όλα.
1: Και τα παράλια και ο πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
0: Όχι, αυτό είναι...
1: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε, λέει, και ένα κουρέτα, ρε παιδιά, να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα, αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
2: Ρε κουρέτα!
1: Άντε, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
0: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν ξανά όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό, αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν, προφανώς από κάποια βλάβη, κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα, με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
0: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Έρχεται.
0: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
1: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
15: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
14: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
15: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2020.
16: Στους 103,3.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
16: Το FM. Στους 103,3.
20: Κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων, προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
21: Στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΒ.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι
0: πρωί,
1: να κάνω,
0: πρωί.
1: Ρε, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρεις.
1: Τα αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλάς τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μας λες ότι έβαλες μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι.
0: Όσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Έρχεται, ρε, παιδί μου.
1: Λόγω κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Είναι καλή φάση.
0: Για
1: έλα,
0: τον θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λέει να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι, και από εκεί και πέρα, κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον, ε. 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, κλείσει και εσύ μια ημερομηνία.
1: Σωστό,
0: για να ξέρουμε κι εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι συσχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε, φίλε.
1: Τι,
0: εδώ
1: ποιον?
0: Ο Αλέκος. Ναι. Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα, ναι, τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει,
1: ναι, ναι,
0: κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
1: Κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω
1: και εγώ μαζί σου. Θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Πάμε,
0: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανω κάτω πάλι αυτή η,
1: ναι,
0: κάτσε. Δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
0: μια
1: θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουνα μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανω κάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
0: θα κάνω. Τώρα θα πω στα βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κάτω σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
1: προς το παρόν.
0: Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής, δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν, τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίονο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Υπήρχε... Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα, δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν, σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων. Έτσι. Σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Μαύρο
0: φίδι που σέφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρεις ο Σιφακό ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα,
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλίμονο.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τσίπρα, κατάλαβες.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά. Μα έτσι, έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μ' αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά, έχει κάτι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάντη.
0: Παναγιώτης Βολάντη,
1: μέσα στο στούντιο. Παναγιώτη.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
4: Καλημέρα, καλημέρα. Σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
4: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε εβδομάδα.
0: Και την επόμενη.
4: Όπως όλη τη σεζόν, δεν
1: πειράζει. Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, μια χαρά σε βλέπω.
0: Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι, ολοκληρωθεί
0: αυτό. Καμιά φορά τώρα.
1: Δεν δει τι έπαθα εγώ.
0: Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ να έχω πονοκέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
4: Ερωτηματικό, η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να μας τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιοταχή με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Ικαία στο Εγάλεο με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου Τσιλεοφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
4: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα, τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, ύψος Παλαιού Φαλίρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άν των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσια και Φυσία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνει τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλίση της Όλγας.
1: Σόπαρε, παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος, η Βασιλίση της Όλγας.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Το
1: να μας αφήσει.
0: Δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Α, εδώ έχουμε θέμα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές στροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή. Γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
6: Πάμε στη Βασιλίση.
7: Η Όλγα θα πω άνοιξε.
6: Άνοιξε.
7: Και Όλγα, ναι, πάμε άνοιξε επιλογικά, δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
6: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
7: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
6: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
7: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγα ή ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ την.
6: Το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
7: Δύο δεξιές στροφές.
6: Ναι.
7: Βλέπετε τι υπερβάση κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος. Άνοιξε υπέρβαση. Λοιπόν
1: εσύ
0: με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον προεδρικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά.
1: Αλλά
0: το τόνισε αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας, με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ, όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Reward. Όχι, Day My Rewards Coupons. Μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Ferry Scanner. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάς, εσύ πουλάκι μου.
0: Τίποτα, που έχεις τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, έχει ένα Day My Rewards Coupons.
0: Έβαλες μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά, μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλες με να θεμάσαι το. Τι φωτογραφίσαι.
0: Δεν κάναν δουλειά,
1: Όχι, τίποτα.
0: Ακροατές μου τα στείλανε.
1: Μπράβο,
0: σα κρατάνε.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγη. Πιο πετυχημένο όνομα, λέει πάντως από το Βολάνιος, για άνθρωπο που λέει την κίνηση, δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώς, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη.
0: Την
1: φιλάκια,
0: αγάπη μας.
1: Φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής έρχεται.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
14: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια!
11: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει λέει και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα και οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μα κάνει να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν λέει οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο
1: ναι.
0: Κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από τα $111 το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει, που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο, τι να πω, αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξη στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά. Και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό το πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Συνοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίληση λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώρι, αγροπαϊκό.
12: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
11: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
6: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
13: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψηλό.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Αρτέτα προηγείται στη βαθμολογία με 5 βαθμούς της Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγνηστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
1: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
0: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου,
1: ναι.
0: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
1: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες, δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές

0: ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο. Γεια σας, μην τον είδατε.
1: Αντίο ζωή.
0: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό. Έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
1: Τρελαίνονται, $111 το βαρέλι, και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα το βάλει. Τι να κάνει και εκείνος. Πόσο να παρέμβει.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
1: Λίγο πάνω απ' όλα.
0: Αλέξη μου, περίμενε λίγο. Θα έρθουμε και στο θεριστή.
1: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
0: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλίμονο.
0: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Αγαπητέ real bloggers, έπιασα αδιάβαστο.
1: Τι είπε?
0: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μέχασα».
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
0: και θυμάστε. Μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στο ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψωμί τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
0: Και από πού να το πρωτοπιάσεις? Πού να το πιάσεις από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
1: Εγώ 2.19 την έβαλα.
0: Είδα 2.14. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στον τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να πάμε.
0: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 άρικο και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολλές φορές ούτε τα βασικά.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
0: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα.
1: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν. Να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
0: Βεβαίως και δεν με ρωτάς.
1: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησείο θα ανακοινώσει, από το Θησείο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν

0: δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία Όλεξη Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
1: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησείο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
2: Αλέξη, τι φάση?
3: Καλή φάση μάλλον.
2: Καλή φάση.
1: Είναι σε καλή φάση.
0: Καλή
1: είναι
0: φάση.
1: Σε καλή φάση ο θεριστής. Έρχεται λοιπόν.
0: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
1: Το όνομα περιμένουμε.
0: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίκλαγα με αυτή την πηξίδα, επέμενε. Και...
1: Όχι, παρεμπιπτόντω το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές ο ομιλίες του.
0: Ναι,
1: και ποικίλο τρόπος.
0: Περιμένουμε.
1: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα.
0: Μπράβο.
1: Προοδευτική πηξίδα.
0: Ακριβώς.
1: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
0: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφασίες του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Ανταρσία προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
0: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
5: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι, μην συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
5: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
5: Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Αυτό ήτανε?
5: Όλο αυτό
0: είναι.
2: Το τεκνός λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
1: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
5: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
0: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι οσίφαστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ε? Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Look at myself.
6: Real FM.
7: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Λίβερπουλ με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία,
18: Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας. Και καθάρισε μόνος του με EasyClean.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
21: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
20: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
21: Σίκα πώς?
20: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
22: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
23: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
24: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
25: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
26: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
27: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
28: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
20: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
29: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
30: Το σπίτι μας.
29: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
30: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
29: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
30: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
29: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
31: Ασφαλές Βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
32: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
33: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Καλημέρα στην Άννα. Άννα, δεν μας κούρασες καθόλου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σου σχετικά με τις κινήσεις της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον, με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Σαλαμίνα. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
0: Και αφού λέγαμε για το και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του, την ανακοίνωση του νέου κόμματος 26 Μαΐου από το Θησίο, και ότι ο ίδιος επιμελείται της ειδικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη, να πω ότι θα έχουμε παρετήσεις από την αριστερά. Οι πληροφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος, και οι παρετήσεις αφορούν τον κύριο. Ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και, και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν, φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, έτσι δεν είχε πει.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παραιτηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
0: μετά,
1: την ερχόμενη Τρίτη και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Τώρα, δεν θα πω για την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκολου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
0: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρή με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης. Είναι ο κύριος Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά. Και ο δημοσιογράφος, είναι αδελφός μας, Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, όχι δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
1: Ο Νίκος ο Γιάγκος, ναι.
0: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει? Γιατί προφανώς, λέει, συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα. Πάντως, και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν, και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική. Η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί
1: στα
0: Τέμπη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγόθα που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε, γιατί έτσι είναι.
1: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ. Ναι. Μετά από αυτό το συνέδριο.
0: Αυτό λένε όλοι μες στη
1: Έχει μεγάλη συμμία. Πολύ ενωμένη.
0: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα ακόμα κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες η ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
2: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
0: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι, είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, ή αυτό που εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει εν κινήσει. Όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματο των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
1: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
1: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει τα μάτια.
0: Είναι
1: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
3: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κυρίου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ισχύς είναι και η γεωπολιτική ισχύς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
1: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες,
0: ναι,
1: ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Θα είναι
1: σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
7: Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Σωτήρης θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη.
1: Σε
0: ευχαριστούμε
1: Σωτήρη
0: πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, την Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφυγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια, μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Η ενστάση ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις.

0: κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή η δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν

Και αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση, ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπερκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπερκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
14: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή «Ξεφαντώματα» με τον Γιάννη τον Πρόχο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
20: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη, δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψχύ ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Πάτριωτα από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η Εστία τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτα από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ? Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναπτυξιακός νόμος. Ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτόν τον τρόπο μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τους οθεί στο να μειώσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θα θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στα στις μαζαχές, τα νομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμέναμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία τη τελευταία από τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, επιβραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαϊκή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις προώρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζω λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, το βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χαρισβολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Από χίλιους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή για η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Γιαμάλ θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντελότη κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε για τον Νεϊμάρ. Θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
14: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικες ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
13: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
13: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
12: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
15: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιός το ψιλορίδιο.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Συνελήφθη 34χρονο στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν μια 45χρονη μητέρα, η οποία άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της για τουλάχιστον 2 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας για τον ιό Έμπολα, από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο Κονγκό. Καμπανάκι για την νόσο κρούει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη. Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χτες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κάνα γάμο, ωραίο γάμο νησιώτικο με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, ναι. Είχες και τον Νίκο Παπά που ήθελα να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν ήπιας τίποτα?
1: Όχι.
0: Τίποτα?
1: Όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός λέει, εγώ το πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να
0: φαντάσεις. Το κινητό, το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε. Βόλτα.
1: Μαζί.
0: Ένας
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι του.
0: Και
1: ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά, τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν το Λιάτσο? Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήτανε τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη?
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα Predator αυτά, ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα
1: κινητά? Πότε μας επιτράπει, θες να πεις, έτσι. Μετά το 94 κάπου εκεί, πιο γρήγορα από το Τσίπρα πάντως, πιο γρήγορα. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια?
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι θα γίνει?
1: Θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
0: Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιγμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε σε συντεταγμένα.
0: Να πάρουμε αποφάσεις.
1: Α, πάρουμε αποφάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας, καταρχήν ο Τσίπρας θα μπορούσε κανονικά, δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους, γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένας τώρα, κυρίως αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με 1000 ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, αλλά παρεπτός καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
1: διάβασα τι είπε ο παπάς σε σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σαν να λέει, παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας, ο Τσιαλίκης, λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω φάει στο κεφάλι, έχω διαλύψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν...
0: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε...

0: τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του, από τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κυρίως κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
1: Την νίκη.
0: Την νίκη δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
1: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη-Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
0: Ναι, είναι συνεργάτης. Είναι συνεργάτης. Νομίζω λέει.
1: Ναι, ένας δικηγόρος.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
1: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
0: Έκανε το ανάποδο.
1: Να ρίξει μια γέφυρα.
0: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
1: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
0: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει αυτό στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλοπλοφάρει. Και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του, όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε, σε κάνα μήνα, δύο θα έχουμε
1: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτό τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18.

0: 2-3-11 18-3-11. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
2: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει το όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή σας κοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
1: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Μένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία με τα γεγονότα που συμβαίνουν θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
2: Ωραία, εσείς δηλαδή αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μέσα στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξη του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Θα κάνετε 26, να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή εσείς ας υποθέσουμε κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πως ενσωματωμένοι κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα.
1: Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας. Υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Με αυτή την μεταφορά...
1: Ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που μπορεί να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο, όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
20: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
19: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
20: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
21: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
20: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
21: Μπα.
20: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
23: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
23: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
24: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
19: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
19: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
21: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
26: Μάμα μία!
25: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
27: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
28: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
29: Ο ακύρωσε σε μένα ψηλωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές, εγώ δεν είπα σκληρές.
29: Όχι, είπες,
0: εγώ είπα
29: σκληρές.
0: Πεζοδρομιακές, δηλαδή αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
29: Εγώ τι είμαι, του Σαλονιού.
0: Όταν του συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
30: Ειρήνη, συνάδελφοι.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
29: Ότι είμαι το Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
30: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
29: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές. Οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
29: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Για...
30: Θέλω πραγματικά,
0: αγαπητέ Χρήστο,
30: είναι αυτό που δεν καταλάβω.
0: Έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
30: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του... Θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
30: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό...
0: Δηλαδή μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
30: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα...
0: Εγώ ρωτώ. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
30: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα... Ή σπίτι πρέπει, μου λέτε, ή σπίτι
30: πρέπει
0: μου.
30: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς.
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
30: Χωρίς... αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
29: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυφτεί?
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό?
30: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
29: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα, εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα? Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη?
30: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα αλλά δεν παραδίδω την έδρα μου.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
29: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ, αυτό
30: ακριβώς.
0: Ωραία.
29: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
30: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανοίξετε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
29: Μάλιστα. Σαφές. Τώρα
0: ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
30: Καλημέρα. Μου παρέμεινε μη κατανοητό, όχι?
0: Όχι.
29: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε
29: μια
0: απάντηση καθαρή.
29: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
30: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
29: Σας
0: καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
28: Real FM.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχιών από το νησί? Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Και εκεί.
31: Και εκεί.
32: Και εκεί.
31: Χρήστα,
32: ουλθά,
31: ενέργεια.
26: Οκ.
1: Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους ενώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας σε εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλη εκεί και ενωμένη και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Ελλάδα.
2: Σας απασχολεί ότι, κύριε Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και θετικό αυτό.
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά του ούτε η ιστορία του. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνέδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα. Ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι για την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει: ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός το ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δείγμα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
0: κυβερνήσει
1: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές, πού είναι ο πύχης? Είναι για παράδειγμα στο να γράφει τρία μπροστά το αποτέλεσμα, είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο.
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. Και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν αυτό δεν σας τη δώσει.
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις. Και η κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη για τις ευρωεκλογικές εκλογές και για το 2030.
0: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Το εξέλαβα εγώ, αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη, και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτοδύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score, από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου.
1: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμιλή, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το ΠΑΣΟΚ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες, δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος, γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της, γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται, ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους, όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένα θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπετε εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα δηλαδή υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίτλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μια περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μια βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί, επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας, να μην τα, για να κερδίζουμε χρόνο, να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λί.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
7: Clash, Rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Βγήκε πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μοιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Αλεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε Παναγιώτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επί μονίμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ιράν, η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην κερδίζουμε χρόνο απλά ραφάλ, μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, κατά την άποψή μου, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να θυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξελωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτια και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθανε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
7: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής, την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν.

0: ψυχολογικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση. Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει. Αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς. Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά.
1: Πρέπει να σπάσει και αυτό να το απόστημα,
0: δηλαδή,
1: Θεοδόση.
0: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
1: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνάει 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
3: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
4: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπευθούν, προτείνει να παραπευθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
3: Δεν είναι ταξί, ναι.
4: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία

0: είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου, να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
0: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post θα εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντ, Αμπουντάμπι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Μπράουν που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μία 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
2: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, περαστικοί εντόπισαν 2 παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
4: Ακριβώς, ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
1: Άρα
4: τώρα,
1: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο τη σχολή.
4: Ναι, ναι, βεβαίως, μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα. Μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο των 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του, αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η να. Οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων, οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
1: θα πρέπει να επιληφθούν.
4: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
1: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Συμβαίνει τώρα.
2: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
6: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάλιρο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
2: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
15: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί.
24: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
25: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπα, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρωινογά, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξη που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο, το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
6: Ο Υγειονομικός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδο το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
5: Από Πειραιά για Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
4: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς εύλογα μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
5: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Μενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο. Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελή οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
1: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
7: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν. Και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350.000.000 ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350.000.000 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε ως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φόρο διαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκτόσεις πράξεων φόρων και προστιμών, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4: Σύση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο σας Αβεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις α, πάω για τη συμμετοχή. Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές Media Mate, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
1: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες στις επόμενες ώρες.
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
1: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ήπειρου από τα 2000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέχρι, στα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4, θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr, πολιτική προστασία για την οσμή. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη. Οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλεο και ποικίλο όρος.
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινο Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
21: Πάμε!
22: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove!
22: Osteomove.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Λατό FM στους 103,3.
27: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
27: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
27: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
27: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
28: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
29: Έλα ρε πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας.
2: Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα.
3: Ελά, γόρι μου, ελά!
2: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις!
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
8: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
2: Όταν
1: Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Και τώρα.
5: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis Εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ενώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-410-83-113.
6: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο ψηλό.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά. Για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: το FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Ωραία, μπήκαμε σήμερα δυνατά. Καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε όσους αυτή τη στιγμή είναι κολλημένοι στην Ικάρου, στην Κνωσού και ειδικά στις εξόδους από το ΒΟΑΚ. Καλησπέρα και σε εκείνο τον τύπο με το σκούτερ που θεωρεί ότι ο ΚΟΚ είναι περισσότερο μια γενική ιδέα παρά νόμος του κράτους. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που η πόλη μοιάζει να έχει νεύρα με όλους. Ο ταξιτζής με το τουρίστα, ο τουρίστας με το GPS, το GPS με το Ηράκλειο και το Ηράκλειο με το ίδιο του το κέντρο. Γιατί στο Ηράκλειο δεν λες εύκολα πάω μέχρι το κέντρο τρίτη απόγευμα. Είναι υπόσχεση που μπορεί να καταστρέψει οικογένειες. Γιατί μπορεί να ξεκινήσεις για το κέντρο και να επιστρέψεις άνθρωπος που κοιτάζει σπίτια σε χωριό με σκέψεις του τύπου μήπως τελικά η ζωή θέλει κήπο και κότες.

σας πω ένα μυστικό όμως. Το απογευματινό ραδιόφωνο είναι λίγο σαν το κολλητό που μπαίνει συνοδηγός. Δεν σου λύνει τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή να αντέχεται. Σου λέει μια σαχλαμάρα, βάζει ένα τραγούδι, χαμογελάς λίγο και ηρεμεί το κεφάλι. Οπότε για τις επόμενες ώρες, ξέρετε, λίγη μουσική, λίγο χαμόγελο, λίγο ειρωνία, γιατί χωρίς αυτή δεν βγαίνει ο μήνας. Και παρέα μέχρι να πέσει ο ήλιος πάνω στη θάλασσα και να θυμηθούμε ότι όσο και αν μας τρελαίνει αυτή η πόλη, δύσκολα, πολύ δύσκολα την αλλάζεις. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026. Είναι η 139η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν ακόμα 226 μέρες για να κάνουμε όλα αυτά που λέγαμε το Γενάρη. Θυμάστε? Οπότε χαλαρά, υπάρχει χρόνος. Όχι πολύς, αλλά αρκετός για να το αναβάλουμε με αξιοπρέπεια. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 12 το πρωί και θα δύσει γύρω στις 8 και 19 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζουν ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία. Πάμε στον καιρό, γιατί ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κινείται σε νεφελώδη διάθεση, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 2 μποφόρ. Όμως η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο εορτολόγιο, καιρός και απογευματινή βόλτα. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και εδώ η φωνή χαμηλώνει, όχι από θλίψη μόνο, αλλά από σεβασμό. Γιατί υπάρχουν μνήμες που δεν μπαίνουν σε επετείους για να τις ξεχάσουμε την επόμενη μέρα. Μπαίνουν εκεί για να μας θυμίζουν ότι η ιστορία δεν είναι μια παλιά σελίδα σε βιβλίο. Είναι άνθρωποι, είναι ονόματα, είναι οικογένειες. Είναι τραγούδια, είναι γλώσσα, είναι ξεριζωμός και μια αξιοπρέπεια που πέρασε μέσα από φωτιά και δεν κατάφερε να σβήσει. Σήμερα θυμόμαστε όχι για να μείνουμε στο σκοτάδι, αλλά για να ξέρουμε από πού έρχεται το φως, και ειδικά εδώ στην Κρήτη που ξέρουμε τι θα πει η μνήμη, τι θα πει η ρίζα, τι θα πει να κουβαλάς ιστορία χωρίς να την κάνεις βιτρίνα. Η σημερινή μέρα θέλει το σεβασμό και λίγα λόγια. Τα πολλά λόγια σε τέτοια θέματα καμιά φορά κάνουν περισσότερο θόρυβο από όσο χρειάζεται.

Και πάμε στα κυριότερα νέα από το Ηράκλειο και την Κρήτη. Στο Ηράκλειο προγραμματίζονται εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 24 Μαΐου με τελετές, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων. Μια υπενθύμηση ότι η πόλη όταν θέλει ξέρει να στέκεται σοβαρά, όχι μόνο στα εγγένεια, στα μικρόφωνα και στις κορδέλες, αλλά και εκεί που χρειάζεται σιωπή. Σήμερα επίσης συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσίες για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών αποβλήτων. Κοινώς από υπολογιστές μέχρι παλιά έπιπλα. Το Ηράκλειο πάντα έχει εύρος. Μπορεί να συζητάει για ψηφιακό μέλλον και ταυτόχρονα να αναρωτιέται ποιος άφησε ένα καναπέ δίπλα στον κάδο σαν να είναι μνημείο σύγχρονης τέχνης. Στην επικαιρότητα παραμένει και η αγωνία για την εξαφάνιση του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου από την περιοχή των Μαλίων. Οι έρευνες συνεχίζονται και κάθε πληροφορία μπορεί να είναι σημαντική. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνουμε του detective του καφενείου. Αν κάποιος ξέρει κάτι, μιλάει στις αρχές, απλά, καθαρά και ανθρώπινα. Κρήτη συνεχίζεται επίσης η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης εκβιασμών σε Αμάρη και Βορίζα, με βασικούς κατηγορουμένους να αναμένονται να απολογηθούν την Παρασκευή. Η Κρήτη έχει λεβεντιά, έχει φιλοξενία, έχει ψυχή. Αλλά έχει και κάτι ιστορίες που αν τις έγραφε σε σενάριο θα σου έλεγε ο παραγωγός, μήπως το παρακάνουμε λίγο. Κι όμως, εδώ πολλές φορές η πραγματικότητα κοιτάει τη φαντασία και της λέει: έλα να σου δείξω να μαθαίνεις. Και μέσα σε όλα, την 5η 21 Μαΐου συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο Ηράκλειο, γιατί σε αυτή την πόλη πάντα κάτι συνεδριάζει. Αν δεν συνεδριάζει συμβούλιο, συνεδριάζει παρέα σε καφενείο. Αν δεν συνεδριάζει παρέα, συνεδριάζει οικογένεια για το ποιον θα στηρίξουμε τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Μια πόλη που έχει θάλασσα δίπλα της, ιστορία από κάτω της, κίνηση μπροστά της και πάντα κάποιον να λέει: θα πεταχτώ γρήγορα μέχρι εκεί. Βέβαια, στο Ηράκλειο το γρήγορα είναι φιλοσοφική έννοια, δεν μετριέται σε λεπτά. Μετριέται σε νεύρα, κύκλους γύρω από το τετράγωνο και πόσες φορές είπες: δεν ξανακατεβαίνω κέντρο. Αλλά σήμερα εδώ δεν είμαστε για να γκρινιάξουμε μόνο. Ή μάλλον θα γκρινιάξουμε λίγο, αλλά με ρυθμό, με μουσική, με διάθεση και εκείνη την ωραία απογευματινή τρέλα που κάνει την πόλη να μοιάζει λιγότερο κουρασμένη και περισσότερο ζωντανή. Γιατί ακούτε μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νόμο Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Τώρα τρόποι επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάφοροι, όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, πώς περάσατε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1. Στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλας. Ένα τελευταίο, έχουν μείνει κάτι εισιτηριάκια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Όχι 10. Ψέματα λέω. Ελάχιστα.
Μείνανε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια είναι λίγα. 2810-360-260. Από εδώ και πέρα αφήνουμε λίγο τις ειδήσεις στην άκρη, κρατάμε τη μνήμη όμως εκεί που πρέπει, ψηλά, και βάζουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να παίρνει μια τρίτη που ξεκίνησε σαν υποχρέωση και να την κάνει να μοιάζει με υπόσχεση. Η εκπομπή ξεκινάει, η μουσική ξεκινάει και σήμερα το Ηράκλειο δεν θα το διορθώσουμε, δεν μπορούμε άλλωστε, αλλά μπορούμε να το χορέψουμε όπως είναι.

Λοιπόν, The Perfect Life, Moby και Wayne Coyne. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1995, όταν ο Moby και οι The Flaming Lips άνοιγαν συναυλίες στο Red Hot Chili Peppers. Το βίντεο του τραγουδιού έγινε γνωστό για την αλόκοτη σχεδόν σουρεαλιστική του ατμόσφαιρα, με τους δύο καλλιτέχνες να εμφανίζονται ντυμένοι με μαριάτσι αισθητική. Τέλεια ζωή, που φυσικά δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε θα είχε λιγότερους λογαριασμούς, λιγότερα θα δούμε και περισσότερα απογέμματα που δεν μας κυνηγάει κανείς.

0: και από την ψευδέστηση της τέλειας ζωής, πάμε πιο πίσω. Εκεί που η μουσική δεν είχε φίλτρα, δεν είχε γυαλιστερό περιτύλιγμα, είχε μόνο φωνή, δρόμο και σκόνη.
1: You ready?
2: Yes.
0: Charlie Bill και Stop Breaking Down Blues. Το αρχικό Stop Breaking Down Blues ηχογραφήθηκε από το Robert Johnson στο Dallas το 1937, στην τελευταία του ηχογραφική περίοδο. Αργότερα το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από εκτελέσεις άλλων καλλιτεχνών όπως η Rolling Stone και η White Stripes. Η εκδοχή του Charlie Bill κυκλοφόρησε σε σύγχρονη blues προσέγγιση και αναφέρεται με συνθέτη το Robert Johnson.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν αποτύπωμα και στο δρόμο και στην πόλη. Πρώτος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πόσο χτίζεται σωστά, αντέχει και στο χρόνο.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
3: Θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Διαφημίσεις θέλω, σε ευχαριστούμε αυτούς που στηρίζουν και σας που μένετε. Πάμε να το ανεβάσουμε λίγο τώρα. Στρομαέ και Αλόρον Dance. Εδώ το ακούμε σε Afro Soul Cover. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2009 από το Βέλγο καλλιτέχνη Στρομαέ κατά κόσμο Paul Van Aver και έγινε νούμερο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το όνομα Στρομαέ είναι αναγραμματισμός του μαέστρο σε γαλλική αργό.

να σας θυμίσω ότι παίζει και δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια είναι λίγα και δεν περιμένουν.

Και μετά την ελευθερία πάμε σε ένα αγόρι μικρής πόλης. Εκεί όπου η φυγή δεν είναι καπρίτσιο, είναι επιβίωση. Αυτή είναι η Sixteen και το Small Town Boy. Το αρχικό κυκλοφόρησε το 1984 από τους Broskin Beat. Το τραγούδι μιλά για έναν νέο άνθρωπο που φεύγει από το σπίτι και την πόλη του μέσα σε κλίμα απόρριψης και ομοφοβίας. Το βίντεο με το Jimmy Somerville έκανε το κομμάτι σύμβολο φυγής, πόνου και ελευθερίας. Το Small Town Boy δεν είναι απλώς χορευτικό. Είναι βαλίτσα, είναι σταθμός, είναι εκείνη η στιγμή που φεύγεις όχι γιατί δεν αγαπάς τον τόπο σου, αλλά γιατί ο τόπος σου δεν έμαθε να σε χωράει. Και αυτό, όσο beat και αν μπει, παραμένει βαθιά πληγή.

Και αφού περάσαμε από μια φυγή που πονάει, μπαίνουμε σε πιο σκοτεινή κινηματογραφική ενέργεια. Για τη συνέχεια, Πάροφ, Στέλλαρ και τα κρίνα γίνονται μαύρα. Black Lilies. Ο Πάροφ Στέλλαρ, κατά κόσμον Μάρκους Φίρεντερ, είναι αυστριακός παραγωγός και θεωρείται από τους βασικούς πρωτοπόρους του Electro Swing. Το Black Lilies κυκλοφόρησε το 2026 ως κινηματογραφικό Electro Swing, κομμάτι με μουσική και στίχους του Μάρκους Φίρεντερ. Το κομμάτι ακούστηκε και στο τελικό της Eurovision. Από εκεί το κλέψαμε.

Χαμούλης, χαμούλης πραγματικά. Βγήκε και ο ήλιος. Μια χαρά, μια χαρά. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτη μας ώρα, με οι οποίοι αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αλλά αφήνουν αποτύπωμα και στο δρόμο και στην πόλη. Και πρώτος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει και στο χρόνο.

να στείλουμε και μερικές καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στο Σταμάτη. Σταμάτη, υπόσχομαι. Και ξέρεις, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Ρώτα να μάθεις. Καλησπέρα και στη Δεσποινή Δέσποινα. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα και στον Αντώνη. Και από αυτές τις καλησπέρες δεν θα μπορούσε να λείπει ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Στέφανος, που πάντα μας ανεβάζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Για πολλωστή φορά, Στέφανε. Καλησπέρα και στο Μάνο, το Γίγαντα.

Και τώρα αλλάζουμε εποχή. Και από τους Βάλτους και τον Νότο περνάμε σε γυαλισμένα κράνη, φαν κιθάρες και ρομπότ που κατάλαβαν καλύτερα από πολλούς ανθρώπους τι σημαίνει χορός. Αυτή είναι η Daft Punk και ο Pharrell Williams. Ήρθαν να μας ξεσηκώσουν. Lose yourself to dance.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
8: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Ευρωπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδι και τρελάδι. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Петър Яс, родните бедо зали.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Ζατό FM 103,3. Για το Λασίδη, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9. Για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ακούμε Μανώλη Μανουρά. Ενώ εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής, είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Πετσάκη. Είναι μαζί με τον Μανώλη τον Καρπουζάκη. Ματινάδες λοιπόν. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κουκλινός στο βιβλίο του με τίτλο «Όσα έχω πει». Έχει κατάρα η ομορφιά. Δεν κάνω λάθος κι ίσως αυτό που αρέσει σε πολλούς να προκαλεί το μίσος. Είναι βαρύ και ασήκωτο τσι η ανθρωπιά στο βάρος. Όντως σου λείπει από τη ζωή φιλότιμο και θάρρος. Πέτρα την πέτρα χτίζεται του δουλευτεί ο κόπος. Να έχει δουλειά, να έχει ψωμί, να ευημερεί και ο τόπος. Μέσα στο δρόμο της υπρεπιάς βαδίζω τον καιρό μου και μπασκαλιάζω βάσανα φίλων δικών και εχθρό μου. Πολλές φορές η σιωπή μπορεί να βρει τη λύση σε αυτά που ό,τι και να πεις το λάθος δεν θα σβήσει.

Και μετά το αγαπημένο μας, το Γιάννη τον Πετσάκη και το Μανώλη τον Καρπουζάκη, πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Εγώ για σένα τραγουδώ. Θα ακούσουμε από τον Αντώνη. Και θα πούμε μερικές ματινάδες από το βιβλίο του ξαδέρφου του Μανώλη του Μπρόκο με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Έρος, γράφει ο Μανώλης ο Μπρόκος, έρος λογάται δύναμη και με θεριά ταβάνι. Κι ο μπρος στσικάνες μπιστολιό, αυτός κουμά το κάνει. Ερωτευμένο άνθρωπο, όντε περνά δε στένω, γιατί τα βρίσκω και μιλώ, καλιά με μεθυσμένο. Του ερωτευμένου σωπάτο, του φαίνεται το πλάι και κάνει το χιλιόμετρο, μια ναστελιά και πάει. Εσύ σε μυριολούλουδο, έρωτα πενεμένε, και σ' όσους σε μυρίζονται, αυτής φωτιές και καίνε. Ώρα που με φιλήσανε, τα ρόδινα σου χείλη, 40 ήλιοι βγαίνουνε σ' ανατολή στην πύλη. Και τ' αγάπη στο ζεστό φιλί, χρόνια μπορεί να λιώσει, ριάκια να κινήσουνε, ποτάμια να φουσκώσει.

Να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μου, τον Γιώργη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικολάο. Μου το έλεγε χθες ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του δημιουργεί παράξενα συναισθήματα.

συνεχίζουμε με τον ανεπανάληπτο, τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κώστα Μουντάκη. Και να το χαρίσουμε το κομμάτι αυτό στον καλό μας φίλο τον Ορέστη, τον Πασπαράκη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα εκείνο το ξεχωριστό, το μεγάλο, το χρυσό καλησπέρα.

Γράφει καλή μας φίλη η Ευαγγελία η Αμπιτζάκη, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι και καλή ακρόαση σε όλους μας. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: με τον... Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Γιώργης Φασουλάς, Κωστής Καλέριες. Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου. Όταν μπορέσεις βάλε, αφού περνάς του Φασουλά Καλέρι. Σε ευχαριστώ, καλή εκπομπή, γράφει η Μαρία. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άκουσα το Γιάννη Μπετσάκη και ευχαριστήσεις και ψυχή μου.
0: Ήτανε λίγο στενάχωρες οι μαντινάδες που ακούσαμε από το Γιάννη τον Μπετσάκη. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια ευχάριστα.
1: Όλα είναι μέσα στη ζωή και τα χαρούμενα και τα όλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Γιάννη τον Μπετσάκη, να σου πω την καλησπέρα μου. Αν μας ακούει, όχι αν μας ακούει, ακούει, είμαι σίγουρη. 100%. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγα. Ακούει λοιπόν ο Γιάννης, να του πούμε να είναι καλά πάντα και να χαίρεται τα εικονάκια του και τα παιδάκια του. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να. Είμαστε στην Ιγεία, στο Δημήτρη στη Γερμανία, τον Λιτόρο, στο Χαραλάμπου, το κόσμο στην Ιωάννα, στην Άρη, τη φίλη μου, την Καλή, την Ευαγγελία, την Γιαπιτσάκη, στο Έθνο, το Κουκλινό, τον Αντώνη, όλο το κόσμο που ακούει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Σε ευχαριστούμε. Καλά να περνάς.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό φίλο τον Νεκτάριο στα Λαγκόνια. Βεβαίως Νεκτάριο, σε λίγο το κομμάτι που ζητάς. Άλλη μια τεράστια καλησπέρα στο Στέλιο, τον Αποστολάκη, στο Ρέθυμνο. Γεια σου Στέλιο.

Γράφει ο καλός φίλος ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης. Σε ένα αργιάκι εσήμωσε τα χίλι τζιν να γράνει. Και δα το κύμα ζάχαρη στα γυροζιάλια βγάνει. Γεια σου Ζαχάρη.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, ευρωπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Ακούστε τώρα μια μαντινάδα που μου έστειλε ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Έκια απ' αγάπης, ποταμός, είχες διαλέξει να σε εδώ καρδιά μου για να πιεις νερό, το διακονάσαι. Μαντινάδα με τα όλα της. Συνεχίζει ο Στέλιος. Καλό απόγευμα με υγεία και σε σένα και στην παρέα μας. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου. Εμείς να χαρίσουμε στο Στέλιο τον Αποστολάκη, Παπαδογιώργη.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς?
1: Αυτή κι αν ήτανε μαντινάδα.
0: Είπαμε ότι ο Στέλιος, ο Αποστολάκης, είναι μεγάλη δύναμη στο στίχο.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Και δά που θες, λέει, να πιεις νερό, θα την ξαναπείς σε λίγο ή θα την πεις τώρα?
0: Θέλετε να την ξαναπώ?
1: Άμα σου είναι εύκολο. Πάντως ήτανε άψαστη.
0: Λοιπόν, ο Στέλιος έγραψε.
1: Αν δεν σου κάνει κόπο.
0: Έχει απ' αγάπης ποταμός.
1: Ναι.
0: Είχες διαλέξει να σε.
1: Ναι.
0: Εδώ καρδιά μου, για να πιεις νερό το νερό. Διακονάσαι.
1: Παναγία μου λόγια. Εγώ επόμενα, γιατί σ' ακούω επόμενα λόγων τιμή. Να είναι καλά, να συνεχίζει να γράφει. Έχει γράψει κι άλλες, έχει διαβάσει πολλές δικές του.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θα σου πω δύο τρεις, όχι βέβαια ταιριάζουνε, αλλά ό,τι είναι. Θυσίασα, λέει, το σ' αγαπώ, απάνω στο βωμό σου, ασχέτως πως δεν άκουσα ποτέ ευχαριστώ, ευχαριστώ σου. Δεν σου πα πόσο σ' αγαπώ, να μη σου δώσω θάρρος, κι ας έχει γίνει αβάσταχτο σ' αγάπης μας το βάρος. Ένα λεπτό να το σκεφτείς, σε φτάνει για να νιώσεις πόσο σκληρό αν ένα αγαπάς, κι ύστερα να προδώσεις. Εσύ με λόγια μ' αγαπάς, μ' αγώ με την καρδιά μου, να πω με λέξεις δεν μπορώ τα συναισθήματά μου. Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε Εύα.
1: Καλό σου βράδυ και μια καλή βραδιά σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Επίσης, καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Θημία.
1: Σε όλο το ακροατήριο το χαιρετώ και το αποχαιρετώ, γιατί απόψε αύριο φεύγει, αλλά αύριο φεύγει το μεσημέρι το Χριστός Ανέστη. Να ήμασταν καλά όλο το ακροατήριο, μη λέω ένα-ένα-ένα-ένα. Να το ξανακούσουμε και του χρόνου, να έχουμε υγεία, εύχομαι με αγάπη και σεβασμό να μην λείπει κανένα. Ο Χριστός και η Παναγία σε όλους μας να μας εφωτίζει. Καλές εκπομπές και σε σένα. Και πάλι Χριστός Ανέστη και εκτός και εντός Κρήτης. Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία
1: και
0: Θημία.
1: Του χρόνου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Γράφει ο καλός φίλος ο Νεκτάριος από τα Λαγκόνια. Καλησπέρα φίλε, μια μαντινάδα του Κωστή του Βάρδα. Μην κοροϊδέψεις άνθρωπο που έχει αδικήσει η φύση. Για δεν κατέχεις η ζωή. Τύχη για σένα αφήσει. Έτσι ακριβώς. Μπράβο Νεκτάριε.
1: Άμα σε βλέπω.
0: Ακούμε Μανώλη Τζανάκη, μαντινάδες. Να το χαρίσουμε στο φίλο τον Νεκτάριο και την παρέα του που το ζήτησαν. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
1: Σε ακούω και σε μια χαρά. Και χαίρομαι.
0: Και εγώ σε ακούω μια χαρά.
1: Γιάννη, να μου βάλεις μετά, βάλε μου κάτι να τα ακούσω.
0: Βεβαίως, κύριε Γιώργο. Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι πολύ καλά.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-025-718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: 100 FM.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Λεωνίδα Κλάδο, Δημήτρης Κουλά. Να χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη, στον Άγιο Νικόλαο που το ζήτησε, και να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Καλεντάκη.
1: Να είστε καλά, και του λόγου σου και όλη η παρέα. Χαιρετώ και του λόγου σου και όλους που ακούνε, όλους που βγήκανε, όλους που γρικούνε. Και ιδιαίτερος χαιρετώ τα πέρα όλο σου τον τόπο, όλους τις φίλες και φίλους, τις συμπεθέρους. Να είναι όλοι καλά και όλο τον κόσμο από την όμορφη μας την Άξο, όλα τα τρανουδάκια μου τα αγαπημένα. Χαιρετώ και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, αν μας ακούει και απόψε. Την οικογένειά Άδη, την Ατζηρό στο Τορόντο με τον Δημήτρη, την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Να είναι όλοι τους καλά. Και έχεις ακούσει το πώς γίνανε τα χελιδόνια στη γη απάνω?
0: Για πείτε μας.
1: Από είναι εδώ η εποχήντος, από μυρμηδίζει πάω στο γιαυλί μου. Λοιπόν, μια ιστορία λέει όμορφη, θα μοιραστώ μαζί σας, που εύχομαι αγαλίαση να δώσει στην ψυχή σας. Ήταν μικρούλης ο Χριστός και έπαιζε σαν παιδάκι. Χώμα πυλό εμάλασε στο γύρο σε ναριάκι. Έσαζε πύλη να πουλιά με τα φτερά ανημένα. Και χάμε τα χαινε όμορφο ξαπλωμένα. Χελιδονάκια έδωσε το όνομα στα πουλιά του και ήταν απεριόριστη για εκείνο η χαρά του. Ένας φαρισαίος όμως άγριος περνά από το ριάκι που έστασε τα χείλη του χολί με το φαρμάκι. Λέει του Ιησού Χριστού, φύγε από εδώ, τι κάνεις? Ήν τα πουλιά είναι του τανά και τον καιρό σου χάνεις? Μην του χαλάσει τα πουλιά σημώνει και σταυρώνει. Παίρνουνε χρώμα άσπρο γκρι και απάνω τα σηκώνει. Πετάξανε στον ουρανό, έφυγα στον αέρα και ο μικρούλης ο Χριστός ένιωσε τόσο ωραία αφού πετάξαν μακριά τη λευτεριά να βρούνε. Σε ένα σπίτι εμπήκανε για να προφυλαχτούνε. Στη στέγη χτίζουνε φωλιά, γεννήσανε τα αυγάντος και με το πέρασμα ημερών βγήκαν τα πουλιάντος. Μια μέρα όμως μάθανε πως το Χριστό σταυρώνουν και λυπημένα έφυγαν και τα φτερά απλώνουν. Και αφού ο Ιησούς Χριστός τα είχε αγιάσει, το άσπρο μαύρο έγινε το σώμα να σκεπάσει. Αφού εμαυροντήθηκαν το πένθυμο το χρώμα, κάθισαν πάνω στο σταυρό του Ιησού το σώμα. Τούχανε το αγκάθινο στην κεφαλή στεφάνι. Και η χελιδόνα έτρεξε τσαγκάθες να του βγάνει. Εκείνος τα καμάρωνε βουβά και λυπημένα, γιατί η χέρα η δεξά τα είχε βλογημένα. Διψώ εφώνιαξε ο Χριστός, λίγο νερό ζυγώνει και τότε το μικρό πουλί τα φτερουγάκια απλώνει. Πηγαίνει από μια πηγή, εγέμισε το στόμα και έγρανε τα χείλια του, δροσέρευγε το σώμα. Ο στρατιώτης τα θωρεί και τα πετροβολούσε, μα η πέτρα πίσω γιάγερνε και δεν τα εκτυπούσε. Αυτά τριγύρω από το Χριστό έκλεγαν λυπημένα, γι' αυτό τα χελιδόνια μας είναι ευλογημένα. Για του Χριστού τη Σταύρωση εμαυροφορεθήκαν και γι' αυτό και εκεί τώρα μου το έχει ζήσει και με την υπόλοιπη να τελειώσει. Για του Χριστού τη Σταύρωση λέει εμαυροφορεθήκανε και φορούν αυτό το μαύρο χρώμα που τα θεωρούμε και είναι από κάτω άσπρο και από πάνω μαύρα.
0: Πολύ ωραίο, κύριε
1: Μαρία. Αυτό το όμορφο είχα να πω, γιατί εδώ τα χελιδόνια έχουν την τιμητική δος. Και μάθαμε λοιπόν και την ιστορία πώς ήρθαν σε αυτή τη γη απάνω. Από του Χριστού τα ευλογημένα χεράκια. Την αγάπη μου κύριε Γιάννη, να αγαλιάζει η ψυχή μας και λίγο με αυτά τα όμορφα, γι' αυτό τα λέω πότε, να αγαλιάζουμε και
0: πολύ
1: μια
0: ωραία. Γιατί...
1: αγαλιάζουν λίγο, εγώ και εγώ που το διαβάζω, αγαλιάζει η ψυχή μου πραγματικά. Οπότε εύχομαι να αγαλιάσουν πολλές ψυχές. Να είστε καλά όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Όλους.

0: Για πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Φυσαράκη.
1: Ένα χαμέ σένα, ένα χαμέ σένα.
0: Ο Νίκος ο Φυσαράκης που μου γράφει τα εξής στο απόψινό του μήνυμα.

Γράφει λοιπόν ο Νίκος στο Φυσταράκι στο μήνυμά του: «Σε έκλαψα, σε τραγούδισα, σε κάπνισα, σε ήπια. Ποιος άλλος τόσα θα έκανε για μια δεκάρα τρύπια?» Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να σε καλά Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Πάντα επιτυχίες εύχομαι.

Άλλο ένα μήνυμα από το Στέλιο τον Αποστολάκη. Τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες μου δώσε. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο τώρα. Τιμή μου, τα λόγια της εννοεί για την κυρία Εύα. Να σε καλά, Στέλιο, σε ευχαριστούμε.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου και ιδιαίτερα στον Ορέστη, την Ελένη, το Γκουκλινό, το Μαροστελή, το Υγεία, το Φανοράκι, το Χαραλάμπι, τη Καλεντάκη, τη Γοντικάκη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Τόνια, και την Ξάρπο, το Γιάννη, το Μιχάλη και σε σένα. Και θέλω να βάλεις ο Κοσκορδαλού που λέει ότι σκεπάζει ο ουρανός.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλά να περάτε τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
1: Επίσης. Καλό βράδυ.

0: Για να πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιού, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μία μέρα το λέμε ακόμα. Αύριο φεύγει. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε καλά, όλος ο κόσμος, όλο το ακροατήριό μας, και αφιερώνω όλη σου την εκπομπή στου ξενιθεμένου μας. Την κυρία Λένη, στο Βιτόρο, στο Δημήτρη, σε όλους, όλους που ακούγονται και λένε τα ονόματά τους, γιατί θυμάμαι κιόλα. Και την αφιερώνω και στην κυρία Ευθυμία από την Άξα και στην κυρία Καλεντάκη συγχαρητήρια, γιατί μας είπε ωραία πράγματα για τα χιλιμιονάκια. Και περνάει και μας η ώρα μας που εγώ δεν είμαι και καλά σήμερα όλη μέρα στο κρεβάτι. Ευαρέθηκα τη ζωή μου, κύριε Γιάννη.
0: Μην το λέτε τώρα έτσι,
1: και,
0: κυρία Μαρίκα,
1: και
0: γιατί...
1: Στη δικιά σας οικογένεια, γιατί ξεχνάω και στη δικιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, λόγω τιμής. Είμαι πολύ κουρασμένη, κύριε Γιάννη. Μην νομίζεις, και γριά τώρα. Τα λέμε τώρα, ψέματα. Από 15 χρονών παλεύω και αντρικές και γυναικές δουλειές. Γι' αυτό να μην παραπονιούμαστε, να λέμε δόξα τω Θεώ.
0: Τότε γιατί παραπονιέστε εσείς?
1: Εγώ παραπονιούμαι γιατί φωνούσα σήμερα τα νεφρά μου. Τα νεφρά μου σήμερα πόνωσα.
0: Υπομονή.
1: Τη γέννα πόνωσα πια σήμερα, κύριε Γιάννη. Υπομονή χρειάζεται, αλλά πού την. Ευτυχώς και σας έχουμε και μας περνάει λίγο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Βράδυ.

Πάμε να ακούσουμε έναν άλλο καλό φίλο, τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη. Λίρα τραγούδι, ζωντανή ηχογράφηση και αυτό το κομμάτι. Λίρα τραγούδι, Αντώνης Μαλιωτάκης. Στα λαούτα ο Μανώλης ο Τσισιδράκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης. Στο μαντολίνο ο Βασιλής ο Τοψής. Και στα κρουστά ο Γιώργος ο Λιναρδάκης. Να το χαρίσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μας τον Γιώργη, μας ακούει από Ηράκλειο που το ζήτησε κιόλας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ακούμε Θανάση Σκορδαλό, ό,τι σκεπάζει ο ουρανός. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος. Το χαρίζουμε λοιπόν σε εκείνο και στην παρέα του, μας ακούνε από Γερμανία.

τώρα να ακούσουμε Βαγγέλη Γιαννάκη, τον Παλιατζή. Το ζήτησε ο φίλος ο Κωστής. Κατευθύνεται, λέει ο Κωστής, προς Ηράκλειο. Καλό δρόμο να έχεις, Κωστή.

ακούμε Μιχάλη και Νίκο Αλεβαντινό. Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά. Ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάκης χαρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι στο Στέργιο και στην υπόλοιπη παρέα. Επίσης ο Γιάννης ο Πετσάκης μου είπε να μεταφέρω τα χαιρετίσματά του σε όλο το ακροατήριο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ζάνη, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Γοντικάκη.
1: Αν πω και εγώ τις μαντινάδες μου.
0: Βεβαίως.
1: Για το Μανώλη μου. Συγγνώμη, σας αγαπώ όλους, αυτό να το θυμάστε. Και δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν θέλω να ξερέσω κανένα. Τους ξένους, τους κριτικούς, τους, τον νομό Λασιτίου, τον νομό Ηρακλείου, τον νομό Ρεθίμ, τα Χανιά. Και όλους που είναι, μας ακούνε. Όταν θα σαν εστορηθώ, το δάκρυ μου πορίζει. Στιγμές που ζήσαμε όμορφες με σένα μου θυμίζει. Στον κόσμο το φανταστικό, αν θες βάλει και μένα. Θα είμαι πάντα δίπλα σου με χέρια ανοιγμένα. Ευχαριστώ κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία. Καλή
1: δύναμη. Να είστε καλά, χαρούμενοι στο σπίτι σας. Χαιρετισμού στην οικογένεια και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
2: Πράσινα φάτα, αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράσινα φάτα, σουβλάκια, Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα το «Ζαχαροζυμωμένη μου» από τον Πυθαγόρα.
4: Ζαχαροζυμωμένη μου, ζαχαροζυμωμένη μου κι όμορφο για σε μη μου.
0: Και να το χαρίσουμε και αυτό το κομμάτι
4: κι όμορφο για σε μη μου, κι
0: αν... στον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Πετσάκη και την παρέα του.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό φίλο το Μιχάλη το Σταυρουλάκι.
1: Πάνω στα χέρια, πάνω στα χέρια σου κρατήσει.
0: Κομμάτι που έχει διαλέξει ο φίλος ο Μιχάλης από την Νεάπολη και το χαρίζει στην παρέα του.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, Χριστοσανέστη. Δεν ήθελα να διακόψω το τραγούδι. Δεν τι μ' άρεσε αυτό το, πώς το λένε, βίτσα της παρισένια μου.
0: Το ζαχαροζυμωμένη μου.
1: Ναι, ναι. Μια φορά μου το χάρισε κάποιος. Όχι με πονηρό σκοπό. Στα μέρη μας.
0: Ναι.
1: Γνωστό μας δηλαδή, όχι και μου άρεσε από τότε, ναι, τέλος πάντων. Γιατί το είχα ακούσει και πρώτη φορά. Λοιπόν, ήθελα να πω, ίσα πρόλαβα μια κυρία που έκανε παράπονα ότι είναι γριά, ότι είναι μεγάλη και όλα αυτά.
0: Κύριε Μαρίκα, τώρα τα παραλέει. Τα παραλέει. Τη μια μας λέει ότι είναι κοριτσάκι, την άλλη μας λέει ότι είναι γριά.
1: Δεν πρόλαβα να ακούσω την εκπομπή όλη, γιατί δεν ήμουν σπίτι. Τέλος πάντων, να τη πω ότι μετά τη σύνταξη δεν είμαστε γριές. Είμαστε μεγάλες γυναίκες και άντρες και γυναίκες. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Το γριά ήταν την εποχή των γιαγιάδων μας, μαμάδων μας, που από 40 χρονών, 50 χρονών τη λέγανε γριές. Τώρα βλέπεις 70 χρονών και παραπάνω γυναίκα και είναι πιο καλές από τις κόρες.
0: Απλά η κυρία Μαρίκα κουράστηκε τώρα σήμερα, φαίνεται παραπάνω και αυτό είναι όλο.
1: Και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Και εδώ βλέπω δηλαδή και στην Ελλάδα που έρχομαι. Είναι άλλες εποχές τώρα.
0: Άλλες, βέβαια.
1: Ο άνθρωπος φαίνεται διαφορετικά. Δεν είναι όπως πρώτα με μαύρα, με μαντήλια, με χίλια δυο. Οπότε δεν παραδεχόμαστε να πούμε πως είμαστε γριές. Είμαστε μεγάλες γυναίκες, τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Και αν δεν μπορεί, υπάρχουν, όπως έχουμε εδώ το Tylenol που λέμε, μπορεί να πιει ένα τεπώνι ή οτιδήποτε άλλο και θα κάνει παντού καλό. Και στα νεφρά και οπουδήποτε. Λοιπόν, να μην στενοχωριέται και να μην λέει είμαι γριά και δεν μπορώ.
0: Κυρία Ελένη, κυρία Ελένη, είχα έναν συνάδελφο ο οποίος προσπαθούσε να κάνει απορρόφηση από το τεπόζιτο του φορτηγού, να βγάλει πετρέλαιο, να βάλει στο άλλο φορτηγό για να συνεχίσει τη δουλειά. Ο οποίος μέχρι να κάνει απορρόφηση τώρα, ήπιε κάμποσες λεμιάς πετρέλαιο και μια κομπανιά μου λέει, φέρ μου, λέει, το διακόπτη από τη μίζα. Δηλαδή το κηδί, το αυτοκινήτου. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα που το πήγαινε. Του πάω λοιπόν το διακόπτη και πολέμα να το βάλει στα αυτή του. Του λέω, δεν κάνεις μαρατουλούτσια πέρα. Λέει, πολεμό του, μου λέει να βάλω τώρα ο μπρος που ήψε το καύσιμο.
1: Για κάντε.
0: Αντί για τεπών μπορούμε να πιούμε και μια ολιά πετρέλαιο και θα περάσει. Πού πάει.
1: Γιατί δεν μας κάνανε παλιά, εγώ θυμάμαι η γιαγιά μου και μας έκανε όταν είχαμε κρύο. Μας έκανε αντριβή με πετρέλαιο εκείνα τα χρόνια. Ούτε υνόπνευμα ούτε τίποτα άλλο, πετρέλαιο. Να ζεσταθούμε λίγο.
0: Να θυμάμαι κι εγώ.
1: Πονάμε. Καλάβετε. Οπότε, τέλος πάντων, τι να πούμε. Ωραία, να είναι καλά, περαστικά. Και να μην στενοχωριέται και αυτή και όλοι μας.
0: Έτσι.
1: Γιατί απλώς μεγαλώνουμε. Όλα μεγαλώνουν, όχι μόνο οι ανθρώποι, όλα τα πάντα μεγαλώνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, αρκεί να είναι καλά. Πότε αισθανόμαστε κάπως, δεν λέω, αλλά εντάξει. Το πιο πολύ είμαστε καλά.
0: Όλα καλά είναι. Όλα καλά είναι.
1: Καλή βραδιά και
0: να είστε καλά.
1: Καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό,
1: ναι.
0: Καλά να περνάτε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε. Μας ακούει η γραμμή.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Κυρία Κατερίνα, σε πόσο το μάτι τους μιλείτε? Ταυτόχρονα.
2: Δεν πειράζει. Ταυτόχρονα να πούμε το καλησπέρα μας, να πούμε το Χριστός Ανέστη, την κυρία Ελένη, τη χαιρετισμούς μας και ο ανέκδοτο που πες πολύ ωραίο ήταν.
0: Αυτό ήταν πραγματικότητα.
2: Πραγματικότητα, αλλά το έχει για ανέκδοτο. Όντως με το πετρέλαιο μας.
0: Αυτό είναι η ζωή του ανέκδοτο όλη, του ανθρώπου του συγκεκριμένου.
2: Όλη η ζωή του, είναι περιπέτεια. Όσο και για την κυρία Μαρίκα, άμα λέμε όλοι, είτε παθαίνουμε και πόσες ώρες είμαστε στο κρεβάτι, αλλήμονό μας. Θα καταψούμε τη γλώσσα μας. Λοιπόν, πριν έρθει η ώρα μας. Λοιπόν, τη κυρία Μαρία περαστικά λοιπόν και η ζωή συνεχίζεται και με τα βάσανα και με τσιπώνους. Αλλά όπως το λες, πολλές φορές μου λέει, μα είμαι, να σου πω, μου λέει, είμαι πολύ κομψή, είμαι κοριτσάκι. Ωραία, σε την ήφερες λοιπόν απόψε, ωραία. Αν μας ακούει τώρα και πει ότι την εκρίνομαι, αλλά την πειράζομαι, καλά. Μια καλή βραδιά λοιπόν εύχομαι σε όλους μας, στη ξενιτεμένη μας, στον κύριο Δημήτρη, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους και φίλες. τι να σου πω τώρα, έχω μωρά, βάλω με τραγούδι.
0: Όχι, κυρία Κατερίνα, δεν έχουμε.
2: Ναι, βέβαια, είναι βράδυ. Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Και καλά μαδιάνα για όλο τον κόσμο.

0: χωριό. Για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που πρέπει να το ακούσουμε οπωσδήποτε. Γιάννης Μηθάκης και Κίτρινο Καναρίνι μου.
1: Κίτρινο καναρίνι μου, πεταμορφό πουλί μου. Κίτρινο.
0: Είναι επιλογή από το φίλο τον Νίκο, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Πουλί μου.
0: Το χαρίζει, λέει, πρώτα πρώτα στην κερά του. Τι έχεις κάνει, Νικολάκη, και τι άλλο πιάνεις? Και μετά λέει σε ολόκληρη την παρέα. Απλά σε πειράζω, Νίκο.

από εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέσφερε η Ψυσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, και είτε τον τεχνική σας τοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε

0: ώρα είναι 9.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με

Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και τηλεθεατές της Μαγικής Τριπλέτας εδώ στο Λατό FM 103,3. Είναι μία από τις τελευταίες εκπομπές για φέτος, για το 2026. Και πάλι μόνος μου, ο Αθανάσιος Κυριάκος Μπερκοτσιανίδης. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο ενορχίστρωσε ο Ιωάννης Κόνης Πολιάτης με ηχογράφηση του Τάκη Αργυρίου. Πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Και για τους ουδέτερους έχω την εντύπωση ότι ακούγεται όμορφα. Πολύ ωραίο τραγούδι που ανέβηκε για τον 14ο τίτλο της ΑΕΚ φέτος στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο ανδρών, όπου ολοκληρώθηκε η αγωνιστική κίνηση. Όχι τυπικά βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα εκκρεμότητες για τα play-out της Super League. Όμως στη Super League, στο πάνω διάζωμα, είχαμε τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την τελευταία αγωνιστική για την μάχη του τίτλου, όπου μάθαμε και ποιος θα είναι και ο δεύτερος, ο οποίος ακολουθεί την ΑΕΚ στο Champions League, τουλάχιστον στην προσπάθεια να εισέλθει στους ομίλους του Champions League. Θα είναι ο Ολυμπιακός μετά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής και τις δύο ισοπαλίες που ήρθαν στα μεγάλα ντέρμπι της Αγίας Σοφιάς και της Άδειας Λεωφόρου. Στο παιχνίδι της Αγίας Σοφιάς έγινε μια μεγαλοπρεπέστατη φιέστα, θα έλεγα εγώ, με πάρα πολύ κόσμο εντός και εκτός γηπέδου. Γέμισαν όλες οι πλατείες και όλα τα στενά της Νέας Φιλαδέλφειας, κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό. Εγώ βέβαια οφείλω να ομολογήσω και ως θεατής και από την τηλεόραση, γιατί πολλές φιέστες από τις τελευταίες που έχω δει, τις έχω δει από την τηλεόραση, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο που έγινε φέτος προχθές στην Αγία Σοφιά και στις γύρω περιοχές, αλλά θα το αφήσουμε αυτό για λίγο παραπέρα, για κάνα δεκάλεπτο περίπου, όπου θα έρθει και ο καλεσμένος έκπληξη που σας έχω προειδεάσει, ο οποίος είναι ένα εκλεκτό πρόσωπο του Αγίου Νικολάου, πολύ εκλεκτό πρόσωπο σε πολλά κοινωνικά και αθλητικά κομμάτια. Θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε ποιος είναι, ο οποίος θα μας μιλήσει, όντας φίλος της ΑΕΚ, να μας μιλήσει για την φιέστα που ήταν παρόν στο γήπεδο και γενικότερα για τη φετινή χρονιά. Οπότε, όσοι εκ των ακροατών τηλεθεατών είναι φίλοι της ΑΕΚ, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω όμως και για τους υπόλοιπους, ούτως ή άλλως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ύφος και το δικό μου και το πώς μου αρέσει να αντιμετωπίζω και τις καταστάσεις και τους αντιπάλους μας, με σεβασμό πάνω απ' όλα, με αξιοπρέπεια, γιατί έτσι πρέπει. Δεν πρέπει ποτέ ούτε να υποτιμάς, ούτε να χαρακτηρίζεις, ούτε να βγαίνεις με υπερρεπτικό ύφος και να αρχίζεις. Ο σεβασμός είναι πάνω απ' όλα, άλλωστε αυτό διδάσκει και η θρησκεία μας. Και ο Ιησούς Χριστός πάνω απ' όλα να μην έχεις αυταρέσκεια, να είσαι ήρεμος, χαμηλών τόνων. Και το πιο σημαντικό είναι η ταπείνωση, που στην προκειμένη περίπτωση δυστυχώς σαν λαός λίγο υστερούμε σε αυτό. Οπότε λοιπόν αφήνω αυτό το κομμάτι για τις 9 και 20 περίπου, που θα έρθει ο εκλεκτός καλεσμένος, θα έρθει και την ευκαιρία να τον δείτε λίγα συντόμως. Να πούμε ότι θα συζητήσουμε και για το μπάσκετ λίγο προς το τέλος, όπου θα βγάλουμε για ένα τεταρτάκι τον Αντώνη Χατζηβασιλείου να μας πει τα τεκτενόμενα του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου θα γίνει το Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδος και θα δώσει την πρώτη του μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρεάλ, με τη Φενέρμπαξ, με συγχωρείτε, με την ευχή όλων των Ελλήνων, τουλάχιστον των υγιών σκεπτόμενων Ελλήνων, να θέλει να κατακτήσει το κύπελο και να πάρει το κύπελο εδώ στην Ελλάδα. Θα είναι ευχής έργων. Εμείς λοιπόν να πούμε τα αποτελέσματα της εξαγωνιστικής της Super League. Έκτη αγωνιστική των play-offs, όπου ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, με αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο χ τις δύο ισοπαλίες. Η ΑΕΚ τερματίζει το πρωτάθλημα με 72 βαθμούς, 57-20 τέρματα. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση με 66 και 51-17 τέρματα. Ο ΠΑΟΚ στους 64, με την καλύτερη επίθεση, 59-25 γκολ στην τετράδα. Και ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση με 52 βαθμούς, 47-33 τέρματα. Παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν αδιάφορος και εκτός στόχων, είχε μέτρια εικόνα σε πολλά παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον στα δύο μάτς με την ΑΕΚ ήταν εξαιρετικός, θα λέγα εγώ. Στάθηκε πολύ δυνατά απέναντι στην πρωταθλήτρια, όπως στάθηκε το ίδιο και απέναντι στον ΠΑΟΚ προχθές. Του στέρισε μάλιστα με αυτή την ισοπαλία τη δεύτερη θέση του Champions League, μια δεύτερη θέση που την παίρνει ο Ολυμπιακός.
στη Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε γρήγορα, γρήγορα εντάχει, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στα πρώτα λεπτά. Έχασε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, βέβαια από φάσεις κυρίως δώρα των παιχτών της ΑΕΚ, οι αμυντικοί έδιναν, αλλά οι επιθετικοί του Ολυμπιακού τα χάνανε. Και σε μια τέτοια φάση, ο Ροντινέι πήρε την μπάλα από ένα λάθος του Πινέδα και με ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό έκανε το 0-1, παγώνοντας την Αγία Σοφιά στο 41. Όμως, στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως μετά την αλλαγή του Μπαρνάβας Βάργα, η ΑΕΚ άλλαξε πάρα πολύ στο πρωταγωνιστικό. Το πάλεψε, παρότι φαίνεται σαν να έχει αδειάσει από δυνάμεις μετά τις υπερπροσπάθειες με τον Παναθηναϊκό στο 2-1 που ουσιαστικά εξασφάλισε και τον τίτλο την προηγούμενη Κυριακή και την Τετάρτη στην υπέροχη εμφάνιση που έκανε η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα και στο τελικό 1-1. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, ισοφάρισε με ένα ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από Μπακαρί Κοϊτά, ευνηδιάστηκε και λίγο ο Τζολάκης, αλλά ο Κωνσταντίνος Τζολάκης εξηλαιώθηκε με την πολύ μεγάλη απόκρουση στο 90 στο πλασέ του Ζώα Μάριο. Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση και κράτησε το 1-1. Πάντως, αυτό το 1-1, ούτως ή άλλως, όποιο να ήταν και το αποτέλεσμα, αλλά ποσό δε μάλλον που η ΑΕΚ κατάφερε να κρατήσει το αίτητο για 24 αγώνες, για 7,5 μήνες, η ομάδα του Νίκολης έμεινε αίτητη και πανηγύρισε τον τίτλο με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πολύ θετικό αποτέλεσμα, που δεν θα ήταν, αν έχανε, σίγουρα θα υπήρχε μια στεναχώρια. Εγώ τουλάχιστον θα στεναχωριόμουν αν δεν ισοφαρίζαμε. Από τη στιγμή λοιπόν που ισοφάρισε η ΑΕΚ, όλα καλά, με πολύ όμορφο τρόπο έγινε αυτός ο πανηγυρικός, όλος ο περίγυρος εκεί. Θα τα πούμε μετά στη συνέχεια. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Τρομερό το παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο, με κλεισμένο το θυρών, με πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού όμως να είναι απ' έξω, να φωνάζουν συνθήματα, να δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα. Όμως ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, και ειδικά μετά το 20, ήταν καλύτερος. Προηγήθηκε με τον Οσντόεφ μετά από ωραία πάσα του Πέλκα στο 0-1 στο 30. Πολύ ωραία ενέργεια, υπέροχο τέρμα του Μύθου. Ο Μύθου, ο οποίος έβαλε και τον γκολ απέναντι στην ΑΕΚ στο 90. Ένας παίκτης που πρέπει να προσεχθεί από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Έχει καλλιεργηθεί πραγματικά, που είναι πρικισμένος ποδοσφαιρικά ο Μύθου. Έβαλε και αυτό το γκολ, ωραίο γκολ. Νομίζω ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ πραγματικά μεγαλουργούν. Βγάζουν όπως και του Ολυμπιακού με τα παιδιά που ξέρετε, έτσι λοιπόν και του ΠΑΟΚ.

λέμε ότι είναι αδιανόητο και όμως το έχασε αυτός ο εξίσου πρικισμένος ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Ιωάννης Κωνσταντέλιας. Έμεινε το 2-2 και έτσι ο Ολυμπιακός βγήκε στην Ευρώπη με τη βοήθεια του Παναθηναϊκού. Βγήκε στο Champions League, με συγχωρείτε. Πήρε την δεύτερη θέση του Champions League. Και έτσι λοιπόν είχαμε την βαθμολογία στην κάτω ζώνη, στην πάνω ζώνη, στις θέσεις 5-8. Είχαμε την πρώτη νίκη του Όφη, επιτέλους, στα play-offs, με την επικράτησή του στο άδειο Παγκρίτιο απέναντι στον Βόλο με 3-1, σε ένα μάτς που η ομάδα του Χριστού Κόντι ξεδίπλωσε όλες τις αρετές που την χαρακτηρίσανε φέτος. Μια ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό, με πάρα πολύ καλή φιλοσοφία στην ανάπτυξη και στη δημιουργία, ταχύτατη ομάδα, με γρήγορη σκέψη. Προηγήθηκε μόλις το πρώτο λεπτό με τον ταξιάρχη Φούντα. Ισοφάρισε ο Χουάν σε 1-1 για τον Βόλο, όμως ο Όφη ήταν πολύ καλύτερος εν συνεχεία. Έκανε το 2-1 με πέναλτι του Νέρα, το τελευταίο του γκολ, το τελευταίο του μάτσαν του Χουάν Νέρα. Θα το δούμε συνέχεια γιατί. Και στο δεύτερο μήχρονο που ο Όφη είχε βέβαια ένα δύσκολο διάστημα, γιατί ο Βόλος πίεσε κάπως, αλλά ο Όφη μπόρεσε και άντεξε και με το Συγγέλια πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ μετά από πάσα ασίστ του Φούντα στο 71. Έκανε το 3-1. Η ομάδα της Κρήτης, η ομάδα του Ηρακλείου, έκλεισε το πρωτάθλημα με τα υπέροχα συναισθήματα. Γιατί αν λέμε για την ΑΕΚ, τι να πούμε για τον Όφη που έφτασε σε αυτή την τεράστια επιτυχία στη κατάκτηση του κυπέλου με τον πλέον εμφατικό τρόπο, χαρίζοντας πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο του μετά από τόσα χρόνια που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Και μην ξεχνάμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας λίγα συντόμως στον Όφη, διότι 20 Αυγούστου, εκεί στον Αύγουστο τέλος πάντων, προς το τελευταίο δεκαήμερο, θα δώσει τη μάχη του για το Europa League. Στο άλλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, τελευταία για τη φάση 5-8, Βόλος Άρης 1-2, με αυτά τα αποτελέσματα έχω την εντύπωση ότι ο Άρης που κέρδισε το Λεβαδιακό, ο Άρης πρέπει να είναι πέμπτος. Ναι, ο Άρης ισοβάθμισε με το Λεβαδιακό και οι δύο με 31 βαθμούς, όμως η ισοβαθμία ήταν με υπέρ του Άρη και έτσι στην πρώτη θέση αυτής της κορυφής ο Άρης με 31 μαζί με το Λεβαδιακό. Όφη 23 και ο Βόλος έμεινε στους 17 βαθμούς. Και κλείνουμε την αναφορά μας με τη θέση του υποβασμού, που εκεί οι υπαρχιακές ομάδες, αυτό που σας έλεγα, ούτε ευχή και κατάρα να έδινα, τελικά έγινε αυτό που εγώ δεν ήθελα, έπεσε τελικά.

κατάσταση. Ο Ατρόμητος με 43, η Κηφισιά με 38, ο Πανετολικός με 36, ο Αστέρας Τρίπολης με 33 και στις δύο τελευταίες θέσεις οριστικά υποβιβάζονται Λάρισα με 30 και Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι, ευχαριστώ τον Τάκη. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, θα είναι λίγο έξυπνη η εκπομπή. Ανεχτείτε το εσείς που δεν είστε ΑΕΚ. Το ίδιο θα κάναμε. Το έχετε διαπιστώσει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο κάναμε και πέρσι που το πήρε ο Ολυμπιακός και πρόπερσι που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Όπου είχαμε έντονο ερυθρόλευκο πέρσι και ασπρόμαυρο πρόπερσι. Εγώ θα σας αφήσω για 5 λεπτάκια ώστε να υποδεχτώ τον καλεσμένο. Θα ακούσετε το τραγούδι της εκπομπής και σε 5 λεπτάκια θα επιστρέψω με τον καλεσμένο έκπληξη.

επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακροατές και τηλεθεατές της, της μαγικής τριπλέτας. Θα κάνουμε λίγο υπομονή να ετοιμαστεί ο καλεσμένος. Άρτια αφιχθής, θα τον περιμένουμε λίγο. Άνθρωποι είναι αυτά, συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Για να πούμε την κουβέντα, να κάνουμε την ωραία κουβέντα που έχουμε ετοιμάσει με τον καλεσμένο, να πω εγώ μερικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν τώρα. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι αποβλήθηκε από τον τελικό των play-offs της Championship στην Αγγλία. Η Championship είναι η β' εθνική της Αγγλίας. Η Southampton λοιπόν λόγω κατασκοπίας. Η Southampton αποβλήθηκε από τα play-offs λόγω κατασκοπίας. Σε τρεις ομάδες λέει της κατηγορίας. Μπράβο. Για να δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό. Τρομερό αυτό το πράγμα. Πριν από λίγο η είδηση αυτή. Επίσης, σε άλλη μία είδηση η οποία αφορά κυρίως τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό, για το διαθέσεις του προπονητή, όμως το πιο ουσιώδες αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος που θα γίνει το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ. Με τον Ράφα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να γίνει με δόσεις και να το ποσό να κοπεί σε τρεις ή τέσσερις δόσεις. Το Ράφα Μπενίτεθ, παιδιά, θα πάρει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, όπως θα ακούτε, 7,5 εκατομμύρια ευρώ σαν αποζημίωση για τους πόσους μήνες ήταν, 6, 7 μήνες στον Παναθηναϊκό, 7,5 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε, γιατί εγώ επιμένω και λέω

0: ότι με αυτό το καθεστώς ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, τα ονόματα που ακούγονται είναι πάρα πολλά. Ακούστηκε του Ρεμπρόφ, ακούστηκε του Στάνκοβιτς, ακούστηκαν κι άλλα πολλά. Δηλαδή έπεσε μια ονοματολογία, ακούστηκε για το Λέτο. Το Λέτο δεν θέλουν να τον κάψουν ουσιαστικά. Ακούστηκε και ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά όχι, δεν ήταν όμως κάτι που πραγματικά ενδιαφέρει την διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αυτός που φαίνεται να καταλήγει ο Παναθηναϊκός είναι ο Γιάκοπ Νέστρουπ. Είναι Δανός προπονητής επί σειρά ετών στην Κοπενχάγη και έχει πάρει δύο double με την Κοπενχάγη, το 25 και το 23. Πέρσι, φέτος, στο φετινό πρωτάθλημα η Κοπενχάγη δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Καθώς βγήκε 7η και έπαιξε, δεν βγήκε καν Ευρώπη, έχασε και το κύπελο από τη Midland. Αλλά όπως φαίνεται, όπως δείχνει η μέχρι τώρα κατάσταση και κλίμα στον Παναθηναϊκό, αυτός μάλλον θα είναι ο εκλεκτός. Χωρίς όμως να αποκλείεται και μία έκπληξη που έχω εγώ στα ραντάρ μου, μία έκπληξη που δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει προς τα έξω δηλαδή το όνομα αυτό. Αλλά το φαβορί όμως είναι ο Δανός προπονητής, ο Νέστρουπ, τον οποίο έχει βολιδοσκοπήσει πάρα πολύ καλά η... Ναι, Γιώργη, θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε, εννοείται, δεν το συζητάμε, παιδιά, θα κάνουμε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε θα κάνουμε εκπομπή, θα δούμε πότε, γιατί πρέπει να είναι εδώ οπωσδήποτε ο Αρμάντος, ευχόμαστε να είναι για να συζητάμε ευχάριστα για τον Ολυμπιακό, θα κάνουμε οπωσδήποτε εκπομπή. Ναι, Βαγγέλη, ναι, αυτό λέω τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή οπωσδήποτε την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε, θα είναι Τρίτη, θα είναι λίγο νωρίτερα. Θα δούμε πότε, όμως η εκπομπή θα γίνει 100% για τον Ολυμπιακό και για το Final Four. Δηλαδή και για τον Ολυμπιακό, ευχόμενοι όλοι, ο Ολυμπιακός να έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Ερχόμαστε μετά το διαφημιστικό και με τον καλεσμένο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μπαμπά, μπαμπακά.
9: Σηκώνομαι.
8: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
9: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, τηλεθεατές και ακροατές του Λατό FM στην εκπομπή Μαγική Τριπλέτα. Με τον Αθανάσιο Κυριάκο Μπερκοτσιοανίδη, στο Λατό FM 103,3 εδώ σταθερά. Και όπως έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, εκ δεξιών μου, μάλλον εκ δεξιών όπως βλέπετε εξ αριστερών μου, είναι ο Λευτέρης Ραφαελάκης. Σας είχα προαναγγείλει την άφηξή του εδώ, την παρουσία του και την παρέα που θα μας κρατήσει για το υπόλοιπο περίπου 40-45 λεπτά εδώ μαζί μας. Γεια σου Λευτέρη.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές, όσους μας βλέπουν τέλος πάντων.
0: Με το Λευτέρη μας συνδέουν πολλά. Θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησαμε να ασχολούμαι με την ΑΕΚ, ο Λευτέρης ήταν ο άρχον, να το πω έτσι, του συνδέσμου της ΑΕΚ τότε, το 1995-96.
11: Νομίζω το 96 το ιδρύσαμε την Original στον Άγιο Νικόλαο. Την ιδρύσαμε, τέλος πάντων ότι τη στήσαμε, γιατί η Original ως γνωστό δεν έχει καταστατικά, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει προέδρους και...
11: Ναι, είναι λίγο... αναρχοαυτόνομη.
0: Είναι μια άλλη κατάσταση σε σχέση με, με το συνδεσμιακό κίνημα. Και έκτοτε έχουμε διανύσει μια πολύ ωραία πορεία που εμένα μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Και ο Λευτέρης τον επέλεξε να έρθει εδώ γιατί καταρχήν το πιο σημαντικό ότι πήγε την Κυριακή στη Φιέστα. Ήταν στο γήπεδο μέσα. Αλλά το δεύτερο που για μένα μετράει πάρα πολύ ήταν ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος και ήταν που γνώριζε πολύ καλά τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Ήσουν και με τον Δημήτρη Χατζηχρήστο.
11: Πολύ καλά δεν θα το έλεγα ότι τον γνώριζα. Τον γνώριζα όμως. Ήμουν από αυτούς που, ξέρεις, μεγάλωσαν τον αρχηγό που πηγαίναμε εκείνες τις περίφημες Παρασκευές όταν ήμουν στην Αθήνα φοιτητής.
0: Στο Δωματιάκι.
11: Στο Δωματιάκι. Είχε έρθει και στον Άγιο Νικόλαο.
0: Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ.
11: Τον είχαμε φιλοξενήσει. Ήταν, εντάξει, είναι ένας οπαδός. Νομίζω, πώς θα πω, είναι ένας οπαδός παράδειγμα για πολύ κόσμο. Δηλαδή είναι όπως πρέπει να είναι οι οπαδοί. Ίσως ήταν λίγο πιο φανατικός, αλλά με την καλή έννοια ότι ο Χατζηχρήστος ποτέ δεν έβριζε, ποτέ δεν οδηγούσε κόσμο σε βία. Είχε μόνο τρέλα με την ΑΕΚ, με την ομάδα, με το... Δεν ήταν ένας οπαδός ρομαντικός.
0: Αυτές οι ιδέες, τις ωραίες ιδέες που είχε.
11: Σπουδαγμένος που του είχε σε Σπάνια, είχε ένα πολύ όμορφο λόγο. Ήταν ένας διαφορετικός έτσι οπαδός.
0: Και άλλωστε το πρωτάθλημα αυτό από τη, και την Origin και γενικότερα από όλη τον οργανισμό της ΑΕΚ, τον οργανισμό της ΑΕΚ αφιερώθηκε στο Δημήτρη.
11: Νομίζω δικαίως αφιερώθηκε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έστησε για την Original που για πολλά χρόνια ήταν και ακόμα πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος οπαδικός έτσι οργανισμός στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, και ενέπνευσε πολύ κόσμο έτσι, και νομίζω και με θετικό τρόπο. Δηλαδή επιμένω σε αυτό, δεν ήταν ένας οπαδός ο οποίος προέτρεπε τον κόσμο σε... Τον ενδιαφέρει να είναι η ομάδα και μόνο, τίποτα άλλο. Δηλαδή, όχι βία, όχι.
0: Όχι.
11: Ήβρες και λοιπά.
0: Κάνοντας και μια εκπομπή στην τηλεόραση τότε, στο Blue Sky, που θυμάμαι που.
11: Εντάξει, ο Δημήτρης έχει κάνει πρωτοποριακά πράγματα από το αυτόματο τηλεφωνητή του 64-63 στο σπίτι του πριν από 35 χρόνια που πέραμε τηλέφωνο, ακούσαμε τη φωνή του Δημήτρη. Από το εφημεριδάκι της Original, από την τηλεοπτική εκπομπή στο Blue Sky έχει κάνει.
0: Και ραδιοφωνικές εκπομπές έκανε.
11: Και ραδιοφωνικές, πολλά πρωτοποριακά για την εποχή και για το οπαδικό κίνημα γενικότερα.
0: Πάμε τώρα στη φετινή σεζόν. Έχουμε μιλήσει πολλάκι για την ΑΕΚ, για το τι πιστεύει. Γενικά είσαι ένας άνθρωπος, θα πω, όχι υπέρμετρα, αρκετά αισιόδοξο.
11: Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος πράγματι αισιόδοξο, ο οποίος μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μου αρέσει να βλέπω. Πιστεύω πάντα στις δυνατότητες της ομάδας. Γενικότερα πιστεύω ότι. Και σαν άνθρωπος, και στους αθλητές μου που πιστεύω στις δυνατότητές τους, και το ίδιο κάνω περίπου και με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είμαι υπέρμετρα. Εντάξει, βλέπω και πιστεύω ότι. Όταν τα πράγματα είναι, όταν υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη, η ΑΕΚ μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Δηλαδή στις πρώτες θέσεις.
0: Ωραία, αφού μου έκανες την πάσα, ας πάμε εκεί λοιπόν. Στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στο πλαίσιο το οποίο, πώς αντιμετωπίστηκε η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι που είπες, πιστεύεις ότι, γιατί ο πρόεδρος ήταν λίγο...
11: Ο πρόεδρος ήταν εκρηκτικός και για να πω την αμαρτία μου, πολύ κουραστικός. Μας κούρασε μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν θα διαφωνήσω, πρόεδρε.
11: 45 λεπτά, πόση ώρα μιλούσε, ήταν πολύ κουραστικό.
0: Το ωραίο ήταν, ελευθερή, έβγαλε το λόγο και μιλούσε για τράπεζες, είπε για καρτέλ.
11: Θανάση, μέσα στο γήπεδο νομίζω ότι δεν τον άκουσε κανένας. Είχαμε όλοι άλλο ζόρι πότε θα γίνει η φιέστα, η οποία είναι φιέστα με φιέστα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αυτό ήταν ένα ωραίο κομμάτι της όλης εκδήλωσης που είχε ετοιμαστεί, αλλά ο πρόεδρος, ο οποίος είναι κατά τα άλλα απολύτως συμπαθής και νομίζω ότι έκανε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό αυτό που πέτυχε εκφέτος, στο κομμάτι πάντως της ομιλίας ήταν πολύ κουραστικός. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν που έχει καυτηριάσει πολλά και ο πρόεδρος, φέτος δηλαδή, πιστεύεις ότι η αντιμετώπιση που έχει η ΑΕΚ γενικά στα κέντρα, όχι μόνο από τη διετσία, γενικότερα από το πακέτο της ΕΠΟ, της ΕΠΑΕ, γενικότερα, πιστεύεις ότι ήταν στο πλαίσιο της, αυτό που είπες πριν, δηλαδή ίσα μέτρα, ίσα σταθμά?
11: Εντάξει. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν μ' αρέσει να το συζητάω και να το λέω δημόσια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, να μιλήσουμε μόνο για φέτος, έτσι.
0: Για φέτος, ναι, για φέτος.
11: Ωραία, για φέτος. Θα το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Τα μάτς προ-play-off και τα play-off. Προ-play-off, εντάξει, γίνανε απίστευτα πράγματα εις βάρος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε τα περισσότερα χειροθέντα γκολ, είχε φάσεις οι οποίες οι κίτρινες εις βάρος της ΑΕΚ. Είναι αθρηστικά, όλοι οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν λιγότερες από τη ΑΕΚ στο σύνολο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει κατοχή άνω του 60% και έχει κίτρινες περισσότερες από τόσο πολλές, κάτι πάει καλά. Δηλαδή, δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ δεν είναι η ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο που το λες επικίνδυνο κλπ. Κάτι δεν κολλάει σε όλο αυτό. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια στόχευση εις βάρος ΑΕΚ. Εξάλλου νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τα κέντρα εξουσίας. Η Super League είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, και στην ΕΠΟ είναι πρόεδρος το πρώην στέλεχος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αστείο να λέμε ότι η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ δεν είχε καλή αντιμετώπιση μέχρι τα play-off. Στα play-off όμως, με ξένους διαιτητές και VAR, πρέπει να πω ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Νομίζω ότι η διαιτησία ήταν παραπάνω από καλή γενικότερα σε όλα τα μάτια. Γιατί εγώ βλέπω όλα τα μάτια, βλέπω και εκτός της ΑΕΚ. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, είμαι φιλάθλος. Στα υπόλοιπα είμαι φιλάθλος, γιατί όσον αφορά την ΑΕΚ είμαι ο παδός. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε μια καλή διαιτησία. Γενικότερα μιλώντας, τα τελευταία χρόνια με το VAR έχει υπάρξει μια βελτίωση σε γενικές γραμμές. Δεν είναι τα έσκη που βλέπαμε την περίφημη εκείνη 20 ετία με όλα αυτά που είδαμε και ζήσαμε, όσοι ζήσαμε και κόντεψαν να μας βγάλουν τρελούς, τραβούς. Εντάξει, ζήσαμε πράγματα τα οποία, όποιος δεν τα γνωρίζει και είναι μικρότερος, ας τα ψάξει στο ίντερνετ. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Τα τεκμήρια και το υλικό υπάρχουν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη βελτίωση. Νομίζω ότι παίρνει ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι καλά και νομίζω ότι και ο Μάριος Ηλιόπουλος στο συγκεκριμένο κομμάτι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ότι κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα χωρίς να έχει καμία επιρροή σε κανένα κέντρο εξουσίας, κατάφερε και πήρε ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν το λες και εύκολο και απλό.
0: Μεγάλη επιτυχία. Θέλω να σε πω τώρα στο δικό σου κομμάτι. Στο κομμάτι της εκγύμνασης, γιατί έχουν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων και λένε για τον τρόπο που η ΑΕΚ δομήθηκε το καλοκαίρι. Πολύ δύσκολος ο τρόπος, το γνωρίζουμε όλοι, να μην τα ξαναλέμε, είναι κουραστικό, έχουν αναλυθεί σε πολλές εκπομπές. Εγώ τώρα θέλω εσύ σαν γυμναστής να μας πεις. Είσαι ο Νίκολης και είσαι ο γυμναστής του Νίκολιτς. Παίρνεις μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι σε 10 μέρες δίνει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε 20 μέρες. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς από την ώρα που ήρθε με το επιτελείο του μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό της ΑΕΚ ήταν 20 μέρες ή 18. Τι κάνεις, πώς δουλεύεις και πώς διαχειρίζεσαι την κατάσταση με τους ποδοσφαιριστές που ξέρεις ότι θα δώσουν ανά μία εβδομάδα δύσκολα παιχνίδια, γιατί δεν παίξαμε και με αντιπάλους που ήταν χαμηλή δυναμικότητα. Παίξαμε με τους Ισραηλινούς, Χαποέλ Μπερσεβά, πολύ δυνατή και καλή ομάδα. Ο Άρης Λεμεσού, που δεν ξέρω εγώ το Κυπριακό πρωτάθλημα.
11: Στην παράταση πέρασαμε.
0: Στην παράταση και πήγαινε και μια ομάδα με Ρώσους επιχειρηματίες και πολύ δυνατή. Με λεφτά που για την Κύπρο είναι. Και βέβαια η Άντερλεχτ, που όλοι ξέρουμε τι ομάδα είναι. Πώς το διαχειρίζει εκεί τώρα, έχει δώσει μας εκεί μια εξήγηση, μια εικόνα από το δικό σου το μετερίζει.
11: Κοίταξε να δεις τώρα. Εκτιμώ ότι στα πρώτα μάτς, όσο μπορώ εγώ να αποκωδικοποιήσω αυτά που βλέπω και να μπω πίσω από το θέαμα και να δω τι παίζει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και όλα αυτά, εκτιμώ ότι στα πρώτα μάτς δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη τον Ιούλιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ομάδα, είτε η ΑΕΚ είτε η ΧΑΠΟΕΛ, ότι έπαιξε ρόλο ιδιαίτερο η φυσική κατάσταση.
0: Η ΧΑΠΟΕΛ βέβαια είχε παιχνίδια, είχε πρωτάθλημα, είχε δώσει αγώνα πρωταθλήματος τότε.
11: Σίγουρα η ετοιμότητα μιας ομάδας έπαιξε ρόλο. Εκτιμώ ότι η προκρίση σε μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο ο ίδιος ο Νίκολιτς. Πήγε σε μια λογική, έτσι όσο καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο, γιατί ούτε προπονητής ποδόσφαιρου είμαι, ούτε θέλω να κάνω τον ειδικό σε ζητήματα τακτικά ή τεχνικά, παρότι παρακολουθώ και μου αρέσει και ασχολούμαι. Εκτιμώ ότι είναι έργο Νίκολιτς οι τρεις προκρίσεις, οι οποίες πράγματι δεν ήταν καθόλου εύκολες. Η ομάδα έβλεπε μια πρόοδο από παιχνίδι σε παιχνίδι, ειδικά στο μάτς με την Άντερλεκτ, στον επαναληπτικό. Παρότι πέρασαν δύσκολο, όπως θυμάσαι, μέσα στο Βέλγιο.
0: Δύσκολο, σωστά,
11: ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πέρασαν πολύ δύσκολα. Στον επαναληπτικό ήταν το πρώτο μάτς που η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, δηλαδή έδειξε τα πρώτα δείγματα έτσι γραφής. Είχε περάσει βέβαια αρκετός χειρός από το πρώτο μάτς, και εκεί έβλεπες ότι είχαμε να κάνουμε ένα σοβαρό προπονητή, ο οποίος ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. Και ήξερε, γιατί το γνωρίζαμε και από τις προηγούμενες ομάδες, από τη Βίντια, λιγότερο από τη ΣΕΣΕΚΑ, γιατί η ΣΕΣΕΚΑ δεν έπαιζε Ευρώπη, οπότε δεν ξέραμε, ότι με τα νοκάουτ παιχνίδια τα πάει καλά.
0: Ναι.
11: Και τον ΠΑΟΚ έχει περάσει και λοιπά. Λοιπόν,
0: και τον είχαμε αντιμετωπίσει εμείς το
11: 19. Εμείς τον περάσαμε.
0: Καλά, πολύ δύσκολα. Θυμάσαι πώς.
11: Θυμάμαι.
0: Με τη βίντεο των Βίτη.
11: Βίντεο των. Η πρώην βίντεο των Βίτη. Λοιπόν, στην πορεία όμως της χρονιάς, μπορώ έτσι να σου πω ότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση και έβγαζε μεγάλες εντάσεις μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά αυτό που έκανε στα play-off είναι απίστευτο. Έκανε μια κορύφωση στα play-off που εγώ δεν την περίμενα.
0: Εξηγείται αυτό, Λευτέρη. Αυτή εκεί ήθελα να καταλήξουμε.
11: Όταν έχει κάνει ένα σωστό σχεδιασμό και εκτιμώ ότι έχει ένα πολύ καλό staff από πίσω, δίπλα του Νίκολιτς, σε ό,τι αφορά τους γυμναστές, εργοφυσιολόγους, διαιτολόγους κλπ. Όλο το σύστημα δουλεύει καλά.
0: Ιατρικό team.
11: Το ιατρικό team
0: έκανε
11: τρομερή δουλειά, δεν είχαμε τραυματισμούς, μπλα μπλα μπλα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και όταν βλέπεις να παίζεις με ένα ουσιαστικά δεξιμπακ, δεν υπάρχει αυτό, βιονικός ο Ρώτα, και βγάζει, δεν ξέρω πόσα μάτς έχει παίξει, 50, πόσα έχει παίξει, 60, δεν ξέρω πόσα μάτς έχει παίξει όλη τη χρονιά.
0: Πάνω από 50.
11: Και κάνει play-off απίστευτα, κάτι έχει γίνει σωστά. Σε αντίθεση, αυτό που είδα εγώ με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, είδα ότι έκανε μια κορύφωση απολύτως λογική, τη βρίσκω εγώ, και προφανής στα μάτς του Champions League, το οποίο ο Ολυμπιακός κακά τα ψέματα ήταν πάρα πολύ καλός σε όλα τα μάτς του Champions League, και ενδεχομένως αυτό του κόστησε, γιατί δεν μπορείς να είσαι κορυφωμένος και να είσαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση για πολλούς μήνες. Είναι πολύ δύσκολο προπονητικά να το καταφέρεις αυτό. Έκανε μια κοιλιά η οποία του κόστησε. Το ίδιο περίπου συνέβη και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είδα εγώ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ ήταν άδειας από ένα σημείο και πέρα. Έκανε ένα πολύ καλό δίμηνο, τρίμηνο, νομίζω κάπου εκεί μεταξύ Δεκέμβρη-Γενάρη, μέσα Φλεβάρι. Εκεί πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και ο ΠΑΟΚ. Και έκανε μια κοιλιά η οποία, δηλαδή, τους κόστησε. Τώρα, ενδεχομένως, για να είμαστε δίκαιοι, ειλικρινείς και σωστοί τέλος πάντων, το ότι εμείς παίζαμε conference, οι άλλοι παίζαν Europa και Champions League, ενδεχομένως να έπαιξε το ρόλο του.
0: Πιο δυνατά μάτς.
11: Ήταν πιο δυνατά μάτς. Κερδίσαμε με το σπαθί μας, βέβαια, με την τρίτη θέση να παίξουμε δύο μάτς λιγότερα από ό,τι παίξαν οι υπόλοιποι μέσα στο Φεβρουάριο. Το οποίο εμείς δεν είχαμε μάτς στο Φεβρουάριο, παίξαμε Μάρτιο. Και όλο αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
0: Στο στο τελευταίο κομμάτι, μάλλον από την αρχή των play-offs. Όταν ξεκίνησε τα play-offs, η ΑΕΚ είχε, έπαιξε με τον Ολυμπιακό και μετά έξω με την έπαιζε μαζί, δηλαδή Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
11: στο
0: Κυριακή
11: τέλος,
0: και Πέμπτη.
11: Στην αρχή παίζαμε Κυριακή και μετά από δύο εβδομάδες, μετά ξανά διακοπή, δύο εβδομάδες.
0: Μέχρι, δηλαδή... μέχρι να αποκλειστούμε από την Ράγιο,
11: ναι.
0: Παίζαμε σερί.
11: Α, μετά εμείς παίζαμε σερί, ναι.
0: Εγώ εκεί ήθελα, εγώ να καταλήξω και να μου πεις πώς, μιλάμε τώρα ότι η ΑΕΚ έβγαλε τρομερές εντάσεις μέχρι και το μάθημα με τον Ολυμπιακό που στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έβγαλε ένταση, ενώ ήταν ενορθρής στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έβγαλε ένταση και...
11: Κοίταξε, δείχνει να έχει γίνει πάρα πολύ σωστή δουλειά, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Καταμερίζεται αυτό το πράγμα. Γιατί είχε διάρκεια η ΑΕΚ που...
11: Κοίταξε να δεις, εκτιμώ
0: όλο
11: ότι...
0: Όλο το 26 ήταν έτσι. Όλο το 26.
11: Κοίταξε να δεις, εγώ να το πάρω λίγο πιο, από πιο μακριά, εγώ αυτό που είδα στην ΑΕΚ, το οποίο μπορώ να μιλήσω για την ΑΕΚ, βέβαια δεν ξέρω τι συμβαίνει και με τις άλλες ομάδες, γιατί... Φαντάζομαι το κάνει και οι υπόλοιποι. Απλά ενδεχομένως η ΑΕΚ το κάνει λίγο καλύτερα.
0: Δεν δίνει βάση, ίσως.
11: Η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος, είπε από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είπε στο Ριμπάλτα: πάρ' τα κλειδιά της ομάδας και κάνω ό,τι θες. Αυτό το έκανε πέρυσι. Ο Ριμπάλτα για 7-8 μήνες δεν υπήρχε. Απλά παρακολουθούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Παρακολουθούσε τα λάθη, παρακολουθούσε τι μπορεί να διορθώσει. Αποφάσισε να φύγει ο Αλμέιδα, επιλέγει τον Νίκολιτς. Και από εκεί και μετά, μαζί με τον Νίκολιτς, επιλέγουν να έχουν ένα επιτελείο δίπλα τους, τους καλύτερους. Που έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ενδεχομένως πήρανε τους καλύτερους διαιτολόγους, τους καλύτερους γαλλικοφυσιολόγους, τους καλύτερους γυμναστές, τους καλύτερους ενδεχομένως φυσικοθεραπευτές. Και όλο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δουλεύει όλο αυτό το σύστημα τεχνοκρατικά, σωστά, να υπάρχει μια συνέχεια, συνάφεια. Δηλαδή, δεν πήρε ένα γιατρό, πήρε τον γιατρό που ήταν στη Γιουβέντους. Ο άνθρωπος έχει δουλέψει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στους Γιουβέντους, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν βγάζει τραυματισμούς η ομάδα, ή όταν βγάζει τραυματισμούς επανέρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι επανερχόταν τα προηγούμενα χρόνια ή σε άλλες ομάδες. Όλο αυτό, όταν όλο το σύστημα δουλεύει καλά, αυτό θα αποτυπωθεί και στο χορτάρι. Με τις εντάσεις, με το θέαμα ενδεχομένως, όλο αυτό θα δουλέψει. Δηλαδή, εάν δεις, επειδή εγώ παρακολουθώ και λίγο τα στατιστικά και τη Σόπτα και τα West Scout και όλα αυτά, θα δεις ότι υπάρχει βελτίωση σε πάρα πολλά. Στο PPDA, δεν ξέρω αν ξέρεις το PPDA, δηλαδή πόσες πάσες γίνονται στο αμυντικό κομμάτι, σου επιτρέπει ο αντίπαλος να κάνεις. Η μονομαχία στον αέρα προ Βάργα ήταν, είχαμε 48% κερδισμένες μονομαχίες και ανεβήκανε στο 70-72% με το Βάργα. Δηλαδή βλέπεις, γιατί τα στατιστικά πλέον, επειδή έχουν μπει πάρα πολύ μέσα στο ποδόσφαιρο, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, σου δίνει σοβαρά στοιχεία. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματα
0: από αυτά
11: σοβαρά. Δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα τα νούμερα δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό μπορούν να σου αποδείξουν κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό το, και πολλά άλλα. Αύξησε με το PPDA, καλύτερο PPDA, φαίνεται ότι έχει αυξήσει την ένταση, αύξησε την πίεση ψηλά, μονομαχίες γενικότερα κλπ.
0: Πάμε τώρα στην Κυριακή. Έζησες από πολύ νωρίς το πρωί, από ό,τι μου είπες. Πήγες πολύ νωρίς, 11-12.
11: Δεν πήγα πολύ νωρίς, γιατί ταξίδευα πολύ πρωί και πήγα και ξεκουράστηκα λίγο. Έφτασα στη Φιλαδέλφια γύρω στις 2-2:15. 4-5,5 ώρες πριν το αγώνα.
0: Όπου εγώ σε έβαλα να μου βρεις κάτι και δεν μπορούσα να το βρεις, γιατί ήταν αδιανόητο.
11: Κοίτα, εγώ, Θανάση, πάω στη Φιλαδέλφια. Πήγα πρώτη φορά με τον Αθλέτικο Μπιλμπάο το 88. Με το Αθλέτικο Μπιλμπάο, νομίζω πήγα το 87, που κερδίσαμε 1-0.
0: Πίτας.
11: Δεν θυμάμαι.
0: Κεφαλιά του Πίτα.
11: Και μετά πήγαινα σε ρί, πήγα με τη Μαρσέικ το 89. Ήταν με τη Μαρσέικ το
0: 89-90.
11: Πήγα με τη Μαρσέικ και τη Δυναμό της Δρέσδης, τέλος πάντων, και μετά πάω σε ρί. Έτσι, πάω πόσα χρόνια είναι, 37 χρόνια, πόσο είναι στη Φιλαδέλφια. Εγώ αυτό που είδα την Κυριακή, σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου, δεν το έχω δει ποτέ. Δηλαδή, ούτε καν το 18 που ήμασταν
0: μαζί.
11: Μετά το μάτς στη Ριζούπολη που έγινε με το ανοιχτό πούλμαν στη Φιλαδέλφια. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Από τις μία, γιατί μου το μεταφέραν και πριν, από τις μία μέχρι. Από τις μία ώρα το μεσημέρι, η Φιλαδέλφια είχε άπειρο κόσμο. παντού ήταν, δεν υπήρχε να κάτσεις σε εστιατόριο, δεν υπήρχε να κάτσεις. Η Φιλαδέλφια, για όσους δεν έχουν πάει, είναι μια πολύ, δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν το Καραϊσκάκι για παράδειγμα, το οποίο πρέπει για να πας να φας κάπου ή να, πρέπει να περπατήσεις κάπως, ή ξέρω εγώ στη λεωφόρο ενδεχομένως, δεν έχει πολύ. Η Φιλαδέλφια είναι μια πόλη, μια περιοχή η οποία έχει, για το περιγράφω τώρα, το λέω σε εσά, το λέω για τα
0: κόσμο. Κόσμο.
11: Είναι μια πόλη που περιτριζεί από μαγαζιά, από εστιατόρια, από μπαρ. Είναι μια πολύ ζωντανή περιοχή.
0: Η Διακελία σε μια τεράστια οδό.
11: Είναι μια τεράστια οδό, αλλά δεν είναι μόνο η Διακελία. Είναι όλα τα στενάκια, είναι τα πάντα. Δεν υπήρχε αυτό, δεν μπορούσε να περάσει. Εγώ πρέπει να σου πω ότι παραλίγο να μην προλάβω την έναρξη του μάτς, γιατί από την πλατεία του Αετού, δηλαδή μία απόσταση 100 μέτρων, εγώ την έκανα μισή ώρα, γιατί δεν μπορούσα. Είχαμε στριμωχτεί τόσο πολύ, γιατί είχε έρθει κόσμος να κάτσει να δει το μάτς στη γιγαντοοθόνη και δεν μπορούσαμε, αυτοί που έπρεπε να πάμε στις θύρες να μπούμε μέσα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Ήμουν αμάλουσα γιονικολιώτες, οι οποίοι είχαν το ίδιο πρόβλημα.
0: Χάθηκατε, φαντάζομαι.
11: Ναι, πήγαινε και σε άλλες θύρες, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Γινόταν χαμός, η ουρά στην μπουτίκ, γιατί μου ζήτησε ο Θανάσης να του πάρω μία μπλούζα. Η ουρά στην μπουτίκ ήταν 500 μέτρα από τις μία η ώρα και δεν άδειαζε.
0: Από τις μία η ώρα, όχι.
11: Κάνανε sold out, ακόμα έχει πλανώδη σε μπλούζες πρωταθλητές, γιατί δεν υπήρχε μπλούζα. Δεν πρόλαβα να του πάρω το Θανάση ούτε αυτό, ούτε αυτή τη.
0: Ούτε από τους πλανώδη.
11: Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή εκτιμώ ότι αν είχε μέσα. Γιατί είχε πάνω από 35.000 κόσμο. Ναι, ναι. Μήπω 40-45.000 κόσμο, είχε πάνω από 35.000 κόσμο.
0: Δεν υπήρχαν κενά διαχωριστικά.
11: Είχε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο, ειδικά το πέταλο των οργανωμένων. Είχε χιλιάδες άτομα παραπάνω, το συζητάμε. Απ' έξω είχε πάνω από, ξέρω εγώ, 15-20-25.000 κόσμο. Είχε απίστευτα πολύ κόσμο. Εγώ γνωρίζω μόνο από τον Άγιο Νικόλαο αρκετούς που πήγαν χρηστήριο. Και ήταν χρηστήριο.
0: Πολύ, πολύ γνωστή και εμένα δική μου. Νομίζω ένας κοινός μας γνωστός πήγε χωριστήριο. Ο γείτονάς σου.
11: Ο γείτονάς μου με τα παιδιά του.
0: Με τα παιδιά του. Χωριστήριο
11: κανένας. Πήγε χωριστήριο κανένας από τα αστέρια. Πήγε για να πάει στην προπόνηση την παραμονή και να ζήσουν ό,τι μπορούν να ζήσουν πέριξ του γηπέδου.
0: Ωραία πάσα. Αυτό έχει ξαναγίνει. Όσο θυμάσαι την ΑΕΚ να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και να έχει 7.000 την προπόνηση πριν, 10.000, 15 και τώρα 20.
11: Κοίταξε, αυτό δεν υπήρχε καν σαν πρακτική, εγώ δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο ξενοδοχείο την παραμονή, να συνοδεύουν την ομάδα με μηχανό πομπές. Το οποίο το κάνουν και άλλες ομάδες. Αυτό το πράγμα, ανοιχτή προπόνηση, ήταν μια πρακτική που ξεκίνησε φέτος. Φάνηκε ότι αυτό βοηθούσε.
0: Ψυχολογικά.
11: Βοηθούσε στη συσπήρωση της ομάδας και του κόσμου και ενδεχομένως και στην ένωση, έτσι, στην καλή χημεία κόσμου και ομάδας, το οποίο φαίνεται ότι βοήθησε. Μάλλον βοήθησε σίγουρα, όχι φαίνεται ότι βοήθησε. Και νομίζω ότι μια πρακτική η οποία θα ακολουθήσει για τα επόμενα χρόνια ήταν κάτι το οποίο δούλεψε. Και ήταν μια όμορφο, κάτι πολύ όμορφο. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάει σε προπόνηση ή παραμονή, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον.
0: Ξεχωριστώ. Τι σου έμεινε λοιπόν από όλο αυτό το σκηνικό της Κυριακής?
11: Κοίταξε να δεις, τι μου έμεινε από το σκηνικό, από τη φιέστα. Εντάξει, δεν έχουμε ζήσει άπειρα πρωταθλήματα εμείς οι εξήτες, αλλά δεν έχουμε ζήσει και λίγα. Δηλαδή, εγώ ήμουν και στην Τούμπα το 92.
0: Ήσουν στην Τούμπα στη φιέστα?
11: Ήμουν στην Τούμπα μέσα στο 92. Ήμουν το 93 με το. Όχι, τώρα έχω μπερδέψει. Ήμουν με το 3-1 με τον Ολυμπιακό μέσα στη Φιλαδέλφεια. Ήμουν το 18 που είμαστε μαζί. Το 23 δεν ήμουν, από την αλήθεια. Με το Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω τύχει αρκετές φιέστες. Αυτό που είδα τώρα είναι. Εντάξει, πάντα υπήρχε παλμός. Αυτό που είδα τώρα είναι αυτή η λαγοθάλασσα που δεν την έχω ξαναδεί. Τόσο πολύς κόσμος. Αν εξαιρέσω έτσι λίγο το ότι μίλησε παραπάνω ο πρόεδρος από ό,τι έπρεπε, ήταν εντυπωσιακό, ρε παιδί, με αυτό που έκανε, δηλαδή και η παρουσίαση των παιχτών και το σοου που έστησε με αυτούς που κατεβαίνανε με τα.
0: Με
11: τα ραπέλ, δεν ξέρω από τι κατεβαίνανε, τέλος πάντων.
0: Σαν να έκανε.
11: Το ότι μπήκε με το Φιέστα, εντάξει.
0: Καλό.
11: Ήταν λίγο.
0: Σοου, ήταν λίγο παραπάνω επιδεικτικό.
11: Ήθελε λίγο ο Μάριος, ο Σούπερ Μάριο, να φανεί λίγο παραπάνω. Ο ίδιος. Okay, εγώ τον δικαιολογώ, γιατί αυτά που τράβηξε πέρυσι δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τα πρωτοσέλιδα. Ακόμα εκεί μια φύλλα προσκύμενης
0: Ναι.
11: Στο λιμάνι εφημερίδας, δεν ξεχνάμε τα πρωτοσέλιδα, δεν ξεχνάμε αυτά που του γράψανε, δεν ξεχνάμε αυτά που του είπανε, δεν ξεχνάμε ότι ήταν, τον είπανε μπροστινό, τον είπανε κουμπάρο, τον είπανε κολλητό, τον είπανε...
0: εντάξει,
11: οπότε σε ένα βαθμό εγώ λίγο τα δικαιολογώ όλα αυτά.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι...
11: τον είπανε κλόουν, τον είπανε πολλά.
0: Και μάλιστα και μπροστά, στα, μπροστά στο εθνικό, όταν έκανε δηλώσεις.
11: Σωστά.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν είναι λίγο άτοπο αυτό που θα σε ρωτήσω.
11: Το ρωτώ, τι θες.
0: Σύγκριση τίτλων τώρα θέλω να μου πεις. Αυτός ο τίτλος ο φετινός, με, να συγκρίνεις όλους αυτούς που μου είπες και αυτούς που θυμάσαι. Ποιος έχει... ισχυρότερα συναισθήματα σε σένα, ποιος έχει επιδράσει πιο δυνατά συναισθηματικά σε σένα, το Ελευθέρη?
11: Το 89 δεν χρειάζεται να το συζητήσω πολύ. Το 89.
0: Μου το πήρες από το στόμα.
11: Ήμουνα 17 χρονών το 89. Ήμουνα, γυρνούσα από αγώνες στα Χανιά, Βενιζέλια. Ήμουνα μέσα σε ένα αυτοκίνητο στα βουνά. Το άκουγα στο ραδιοφωνάκι. Στα βουνά εκεί του Ρεθύμνου. Το άκουγα στο ραδιόφωνο που με παράστα με αυτά. Όταν μπήκε το γκολ, άνοιξα την πόρτα μπενκινής του αυτοκίνητο, βγήκα έξω, φώναζα μοναχός μου μέσα στα βουνά. Ο προπονητής μου ήταν, σου λέει, αυτός ο Παλαβός. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο είχαμε 10 χρόνια τότε, είχαμε κλείσει, πέρασα μια δύσκολη περίοδο με ζήτα και λοιπά, μπλα μπλα μπλα, Ζαφυρόπουλο και λοιπά. Ήταν πρωτάθλημα δύσκολο, πάλι με... ήταν και ένα μάτς, για όσους το θυμούνται ή όσους έχουν δει φάσεις, απίστευτο.
0: Ναι.
11: Με ένα Μανολά να κάνει μια απέκρουση, η οποία εντάξει, δεν υπάρχει. Ήταν
0: κεφαλιά ένα... πάνω στη γραμμή.
11: Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά δεν είναι, μια απλή, δεν είναι μια απλή κεφαλιά. Πάει μπάλα στα δίκτυα. Δεν είναι μια απλή κεφαλιά όπου ο Μανολάς κάθεται στο τέρμα.
0: Όχι, κάνει άλμα. Από...
11: κάνει άλμα. Και προλαβαίνει και βγάζει την μπάλα. Εντάξει, δεν υπάρχει
0: στο
11: αυτό.
0: Στο 0-0, έτσι.
11: Είναι για μένα, ήμουνα και πιτσιρικάς. Είναι για μένα έτσι το πιο έντονα συναισθηματικά πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όλα τα πρωτάθληματα, όταν έχω χαρεί με την ψυχή μου. Όπως και νομίζω όλοι οι αεξίδες, εντάξει.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, επανερχόμαστε, γιατί πρέπει να έχουμε ωραία πράγματα που έχουμε αφήσει για το μετά και έχω και ένα βίντεο που θέλω να βάλω. Έτσι λίγο, εγώ δεν δίνω απαντήσεις, Λευτέρη, και γενικά είμαι χαμηλών τόνων και με ξέρεις, μία από τους λόγους που πολλοί μου με κατακρίνανε είναι ότι εγώ δεν είχα αντιολυμπιακό ή αντιπαναθηναϊκό πνεύμα ποτέ. Ποτέ στη ζωή μου. Ήμουνα μόνο με την ΑΕΚ.
11: Εγώ δεν μ' αρέσουν γενικά τα αντί. Εγώ είμαι με την ομάδα μου ή τέλος πάντων είμαι με αυτό που πιστεύω, στηρίζω. Ποτέ δεν θα πω είμαι αντί. Για οτιδήποτε, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο.
0: Μόλις ξεκινήσουμε, μόλις μπούμε από το διάλειμμα, θα βάλω, έτσι θα δώσω μία μικρή απαντησούλα σε κάποιους που είπαν λίγο πέσκιντα λόγια για την ΑΕΚ. Και μειώσανε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο κόσμος ΑΕΚ φώναξε με τη Λίμπαν, με τη Λίμπαν. Και από αυτό πιάστηκαν κάποιοι και γράψανε έσχη πραγματικά, εμετό πραγματικό, για μια ομάδα που δυστυχώς για αυτούς, και λυπάμαι που θα το πω τώρα έτσι, είναι λίγο κακό διατυπωμένο.
11: Άσε, εγώ σου λέω τώρα δεν είναι ώρα για αυτό. Τώρα είναι μέρες καλάς, τώρα κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή και εμένα ήρθαν χθες στο γήπεδο κάποιοι και λέγανε διάφορα τέλος πάντων αυτά. Εγώ την απάντηση που έδωσα ότι και εγώ αν ήμουν αντίπαλη ομάδα τώρα θα με ενοχλούσε και ο Ηλιόπουλος και τα συνθήματα. Κάπου τώρα ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Καλό βέβαια είναι ο κόσμος, ειδικά οι υγιείς φιλαθλοί, να μην παρασύρονται.
11: Δεν νομίζω τώρα. Κοίταξε να δεις. Δανάση τώρα, μα κάτσε τώρα ασχολείσαι με μια μειονότητα ή τέλος πάντων, ό,τι είναι τέλος πάντων, είτε social, είτε αυτά, επειδή εγώ τα έχω ζήσει και από άλλα. Και από άλλους ρόλους πέρα από τους οπαδικούς, το μόνο που. Εντάξει. Χαλάς το χρόνο σου, χαλάς το μυαλό σου και δεν βοηθάει πιθανά. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Εμένα δηλαδή δεν με αγγίξανε, δεν με απασχόλησε καθόλου.
0: Θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Hi, this is Jeanette.
15: And this is Chris.
14: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
15: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
14: We'll have a look through at what happened on that date in history.
15: Catch up with local news and events.
14: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
15: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
14: As well as lots of great chat.
15: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
14: For the All Sorts Show.
16: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
17: Μάμα μία!
16: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
21: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, τηλεθεατές και ακροατές πλέον του Λατό FM, μαγική τριπλέτα με τον Αθανάσιο Κυριάκο Μπέρκοβιτς Ιωαννίδη και εκλεκτό καλεσμένο τον Ελευθέριο Ραφαελάκη, γυμναστή και ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπλακεί σε όλα τα πλαίσια της πόλης μας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, πολύ επιτυχημένα. Γενικότερα, ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει με πάθος και με μεράκι. Εγώ αυτό δεν θέλω να πω αν είσαι πετυχημένος ή όχι.
1: Αυτό
0: αλλά,
1: σίγουρα, ναι.
0: Αλλά θα το πω έτσι.
1: Το αν είναι κάποιος πετυχημένος δεν μπορεί να το πει ο ίδιος. Αυτό μπορεί να το πει, να το κρίνουν οι άλλοι και να το κρίνει και η ιστορία. Το σίγουρο είναι το πάθος και το μεράκι, αυτό ναι, ναι, πράγμα.
0: Σε ό,τι έχεις κάνει, δεν θυμάμαι να μην τα έχεις βγάλει τα στοιχεία.
1: Okay.
0: Και την αγάπη. Λοιπόν, είπες, πότε άρχισε να πηγαίνεις γήπεδο, είναι αυτό με την Αθλέτικο Μπιλμπάο?
1: Εγώ επειδή είμαι ΑΕΚ λόγω, όπως και εσύ, λόγω του μπαμπά μας, του πατέρα μας, εγώ πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο, με πήγε σε ένα αγώνα, το πρώτο αγώνα που πήγα την ΑΕΚ, ήταν πριν να ήμουν 8-9 χρονών, το 80-81, πήγα στο Γεντίκουλε, στον Όφι. Όφι ΑΕΚ, και τότε στη θύρα 4 και βάζει πρώτη γκολ η ΑΕΚ με Θωμά Μαύρο. Εγώ πανηγυρίζω, παραλίγο φάμε ξύλο τότε, μέσα στην 4. Χάσαμε 3-1 βέβαια. Το δεύτερο μάτς που είδα έτσι εκτός Κρήτης ήταν το 1982, ήμουν στον τελικό κυπέλλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0.
0: Α, στο ΆΚΑ.
1: Με Μαύρο και Βαγγέλη Βλάχο. Τότε ήμουν 10 χρόνια, είχα πάθει πλάκα έτσι, με την ατμόσφαιρα. Έτσι, ήταν πρώτη φορά που έβλεπα ένα
0: τόσο
1: σημαντικό μάτς.
0: Με τόσο πολύ κόσμο.
1: Και μετά σου είπα, μετά εντάξει, το Ηράκλειο πάντα. Κλασικά και Μπιλμπάο και μετά Σερί. 8 χρόνια στην Αθήνα, 90-98. Αν δεν κάνω λάθος, έχασα ένα μάτς εντός Λεκανοπεδίου. Εσύ τώρα πιο μικρός, βέβαια. Ήταν ένα μάτς που είχαμε πρόεδρο Γιδόπουλο και είχε κάνει εποχή original και δεν είχαμε πάει στο γήπεδο. Με τη Δοξανδρά μας, δεν θυμάμαι.
0: Το 88-89 ήταν αυτό.
1: Νομίζω ότι ήταν λίγο μετά. Νομίζω ότι ήταν το 90.
0: Γιατί μετά ήρθε ο Γενεράκης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γενεράκης.
0: Και μετά
1: πήραμε πρωτάθλημα με Γενεράκη και μετά Μελισσανίδη Καρά.
0: Καλύτερη σου εκδρομή εντός των πυλών, εντός της χώρας?
1: Εντάξει, στο Ντουμπά.
0: Ντουμπά. Εκείνο το.
1: Εντάξει, Ντουμπά ήταν, είχαμε ανέβει 8.000 κόσμος. Ήταν η εθνική οδός κίτρινη. Ήταν απίστευτο. Κάναμε παρέλαση μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε αυτό, εντάξει.
0: Νομίζω δεν ξαναγίνει και ποτέ από καμιά άλλη ομάδα σε έδρα ενός τόσο μεγάλου
1: εκπάντης. Ναι, δεν έχω πάει σε πολλά μάτσα.
0: Πάμε, τι είναι με Μπατατούδη τότε, τα κακά χρόνια του πάω.
1: Ας πούμε, αλήθεια, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Εκτός Ελλάδος, μια ωραία εκδρομή, έτσι.
1: Εκτός Ελλάδος...
0: Μιλάνο, θυμάμαι, είχες πάει. Όχι Μιλάνο, Τεργέστη.
1: Είχαμε παίξει, ναι, αυτή θα σου πω. Είχαμε παίξει το 94 στο. Είναι η πρώτη ομάδα που παίξει στην Champions League. Να το λέμε αυτό.
0: Βέβαια, το
1: 1994. Γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Ναι, το 1994 είχαμε πάει αυτημερών με τον Αίμιστο, το Θέμη και τον Νίκο από εδώ. Ας μην λέμε επίθετα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είχαμε πάει, είχε παίξει. Ήταν τιμωρημένη η Μίλαν. Και παίζαμε στο Νεραίο Ρόκο. Ήταν το γήπεδο της Τεργέστη, Νεραίο Ρόκο λέγεται. Δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα, το έτσι λεγότανε. Είχαμε πάει, αυθημερών είχαμε πάει, με τσάρτερ της Original. Ήταν μια απίστευτη εκδρομή, γιατί ήταν η πρώτη εκδρομή που πήγα εκτός στο εξωτερικό. Μας τα χάλασε ο Πανούτσι. Είναι όμως το γκολ ίσως που έχω πανηγυρίσει περισσότερο στη ζωή μου. Ήταν, προηγηθήκαμε με τον Σαβέσκι.
0: Και μπήκε στην πλευρά σας τον γκολ.
1: Μπράβο, μπροστά μπήκε σας. Μπροστά μας. Και μετά ξαναμπήκαν και τα άλλα δύο γκολ πάλι μπροστά μας. Με κεφαλιές του Πανούτσι.
0: Πανομοιότυπες κεφαλιές ακριβώς.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Εντάξει, και Πανούτσι. Τώρα για όσους δεν θυμούνται, ήταν το δεξιμπάκ, αν δεν κάνω λάθος, Μίλαν. Δεν ήταν
0: δηλαδή
1: το center four, ξέρω εγώ. Ήταν πάγαμε δύο γκολ του Πανούτσι, τέλος πάντων.
0: Ήταν ένα στόπερ κύριο θέση του που έπαιζε και δεξιμπάκ. Και σε εκείνο το μάτς. Σε εκείνη την περίπτωση, αν είχε πάρει έστω και ένα βαθμό, μιλάμε ότι θα μπορούσε να περάσει στην επόμενη φάση. Είχε πολλές ελπίδες να περάσει.
1: Ναι,
0: γιατί η Μίλαν είχε αφαιρεθεί.
1: Να πούμε βέβαια, επίσης για όσους δεν το θυμούνται, ότι στον όμιλό μας ήταν η Μίλαν και ο Άγιαξ, οι οποίοι παίξαν τελικό. Έτσι.
0: Και ο Άγιαξ ήταν τότε η μεγάλη ομάδα των Κλάιφερτ.
1: Των τριών Ολλανδών. Η Μίλαν ήταν. Όχι, ο Άγιαξ.
0: Ο Άγιαξ είχε τον Κλάιφερ, τον Ντάβιτς, τον Ράζιγκερ, τον Βαν ντε Μπουρ, Φρανκ ντε Μπουρ. Ήταν αυτή η μικρή νεανική ομάδα.
1: Ο Φαν Μπάστεν, ο Γκούλιο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αυτή ήταν στη δύση της καριέρας σου, ήταν στη Μίλαν. Ο Φαμπάστεν ήταν στη Μίλαν. Ο Γκούλιτ δεν θυμάμαι αν ήταν.
1: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιο
0: ήταν. Αλλά ήταν στη δύση της καριέρας τους. Αυτή που σου λέω τώρα ήταν τα μωρά του Άγιαξ, εθνικής Ολλανδίας που σαρώσαν. Ωραία. Μου είπες για Χατζηχρήστο, τα πάμε. Για Ηλιόπουλο, Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ξέρεις, ο Μάρκο Νίκολιτς, εγώ. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Δηλαδή. Τι εννοώ τώρα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος σου δίνει την εντύπωση ότι είναι κομπιούτερ. Δηλαδή, αναλύει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα στη τύχη. Και αυτό που μου αρέσει εμένα περισσότερο από κάθε άλλο, σαν οπαδός τώρα, σαν φιλάθλος, είναι ότι σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα θα κάνει αυτό που μπορεί και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν παίξαμε την μπάλα που παίξαμε την πρώτη χρονιά με τον Αλμέιδα, είμαστε.
0: Ναι,
1: είναι ειλικρινείς. Με την μπάλα, παίξαμε, την μπάλα που παίξαμε το 23-24, δεν την παίξαμε φέτος. Δεν παίξαμε. Με τον Αλμέιδα παίξαμε πολύ, πολύ καλύτερη μπάλα. Αλλά η ομάδα του Αλμέιδα έδειχνε μια αφέλεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση πέρυσι ο Νίκολης να είχε παίξει τα πέντε, να ξαναπέζα τα playoff για να είχαμε 0 στα 6. Δεν υπήρχε περίπτωση. Που πρόσεξε, είχαμε 0 στα 6, αλλά όσοι είχαμε δει τα ματς.
0: Και... Δεν ήταν για 0
1: στα 6. Εγώ μπορώ να σου πω ότι στα 4 ήμασταν και καλύτεροι. Πήρα 0 στα 6. Δηλαδή αυτό βλέπεις τώρα ότι με τον Νίκολιτς είναι η ομάδα να μπορεί να παίξει 7 και θα παίζει 8. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία σου εμπνέει εμπιστοσύνη ότι θα πάει και θα φέρει αποτέλεσμα. Θα πάει στην Τουρκία με τη Σάμσουρ και θα φέρει αποτέλεσμα. Θα πάει στη Φιωρεντίνα και θα πάρει αποτέλεσμα. Εγώ πραγματικά μετά το πρώτο μάτς με τη Ράγιο, το οποίο ήταν ένα πολύ κακό μάτς. Ήταν από τα μάτς, ναι, από τα μάτς τα οποία ήταν από τα λίγα μάτς που η ομάδα έδειξε μια αφέλεια και πληρώσαμε. Δηλαδή όλα τα λάθη τα πληρώσαμε. Αλλά σου έβγαζε μια εμπιστοσύνη ότι θα το πάλευε στο δεύτερο μάτς. Που αυτό το πράγμα δεν ήταν εύκολο. Είχε χάσει 3-0. Και εγώ το πίστευα. Δηλαδή και θέλαμε μια.
0: Το πίστευε και το έλεγε.
1: Μια τρίχα για να περάσουμε, έτσι.
0: Μου το έλεγε 2-3-4 μέρες πριν γίνει το μάτς.
1: Ναι, το πίστευα. Δηλαδή, δεν είναι ότι το πιστεύω εγώ. Εγώ ποιο σήμα το πιστεύω. Σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη ότι είσαι ο προπονητής. Δηλαδή δείχνει μια σοβαρότητα, δεν αφήνει τίποτα απολύτως στην τύχη. Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή είναι δουλεμένα, είτε το μάτς παίζεις με την Ηλιούπολη Κύπελλο, είτε το μάτς είναι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, είτε είναι με τη Φιωρεντίνα στη Φλωρεντία. Είναι, ξέρεις ότι τα μάτς όλα θα είναι δουλεμένα μέχρι την τελευταία
0: λεπτομέρεια. Δηλαδή,
1: και επειδή φαντάζομαι, χωρίς να είμαι στα σπάτα, φαντάζομαι ότι αυτή τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητα και τη λεπτομέρεια, την έμφαση στη λεπτομέρεια, την μεταδίδει και σε όλους τους συνεργάτες. Οπότε όλο το σύστημα δουλεύει με λεπτομέρεια και με μεθοδικότητα. Οπότε όλο αυτό θα κάνει καλό αποτέλεσμα.
0: Μου κάνεις την πάσα τώρα και πάμε στο επόμενο. Χαβιέρ Ριμπάλτα.
1: Μα κοιτάξτε, αν ο Ηλιόπουλος έχει κάνει μια. Δηλαδή, αν είσαι να επιλέξεις ποια είναι η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει ο Ηλιόπουλος. Για μένα είναι ότι έφερε τον Ριμπάλτα. Γιατί ο Ριμπάλτα έφερε τον Νίκολιτς, ο Νίκολιτς έφερε τους υπόλοιπους. Δηλαδή όλα ξεκίνησαν από εκεί. Και του έδωσε την άνεση ο. Επειδή άκουγα πάρα πολύ αθλητικό ραδιόφωνο, άκουγα πρόσφατα τον Τζόχο, ξέρω εγώ με το Βάιο, τον Τζουτσκέπη, του ακούω σχεδόν κάθε πρωί. Και λέει ο Τζόχος ότι στην Ελλάδα πείτε μου ένα τεχνικό διευθυντή επιτυχημένο. Δηλαδή, πραγματικά ψάχνεις να βρεις ποιος ήταν, ρε παιδί μου, σε ποια ομάδα. Οποτεδήποτε. Α, οκ, okay, δεν ξέρω, τεχνικός διευθυντής είναι ο Καρεμπέ στον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι τεχνικός διευθυντής. Ή ξέρω...
1: ο Κοβάσεβιτς είναι.
0: Ο Κοβάσεβιτς πρέπει να είναι, όχι ο Καρεμπέ. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Τέλος πάντων, στον Ολυμπιακό πες ότι, ρε παιδί μου, αυτή είναι ένα επιτυχημένο. Δηλαδή, εμένα δεν μου είστε κάτι άλλο στο μυαλό. Δηλαδή, γιατί κανένα, έλεγε ο Τσόχος, γιατί κανένα ιδιοκτήτη. Και συμφωνώ δηλαδή, κανένας ιδιοκτήτης δεν αφήνει τον τεχνικό διευθυντή να κάνει αυτό που μπορεί. Ο Ηλιόπουλος του λέει: πάρ' το μάτι και κάνε ό,τι θες. 7 μήνες καθόταν και κοίταζε ο Ριμπάλτα. Κοίταζε. Θυμάσαι πέρσι τι γράφανε. Πήγε τον πληρώνουμε που δεν κάνει τίποτα. Από
0: κάτω. Έχει... Ιανουάριο.
1: Ναι. Αλλά τελικά φάνηκε ότι καταρχήν τέτοια.
0: Το δούλευε.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον Γκρούγιτς. Ποιον άλλο να πω. Οι υπόλοιπες μεταγραφές είναι δηλαδή, τέτοια επιτυχία σε μεταγραφές δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει.
0: πούμε, που είπαμε, για τον Ben Rice τι έχεις να πεις, ότι το γύρισε λίγο υπέρ του.
1: Κοίταξε, άδες, εντάξει, ο Ben Rice είχε καταρχήν.
0: Τον είχα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, κοίταξε, στην Ελλάδα έχει πολλού Σκοτσέζου παίχτε να φέρουμε και Άγγλου. Σπάνια.
0: Σπάνια.
1: Είναι
0: ο,
1: μία...
0: ο Πάοκ έχει τον Τέιλορ που πήρε.
1: Οκ, okay, είναι μία.
0: Σκοτσέζου κι αυτό.
1: Είναι μία. Έτσι, είναι μια χώρα η οποία δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι έχει ενδεχομένως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Εγώ το πιστεύω, αν θες, τον Ben Rice και τον Πίλιο. Παρότι είναι αυτοί που ακούν τα περισσότερα.
0: Ειδικά ο Πίλιος.
1: Ειδικά ο Πίλιος. Εγώ βλέπω ότι έχουν κάνει ένα upgrade, έχουν κάνει μια βελτίωση μέσα στη χρονιά σημαντική. Ο Ben Rice, αν θυμάσαι, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, το 0-1 στο Καραϊσκάκι.
0: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
1: Ο Ben Rice έκανε εκπληκτική εμφάνιση και όλη τη βδομάδα λέγαμε πώς θα πάμε χωρίς τον Πίλιο και μήπως να παίξει ο Ρώτα δεξιά και να πάει ο Γεωργίεφ αριστερά και να πάει ο Γεωργίεφ δεξιά. Μήπως να παίξει κάποιος άλλος, μήπως να το μασκαρέψουμε γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε Ben Rice. Μπαίνει ο Ben Rice, σου κάνει η ματσάρα. Δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα από εκεί, παρότι τα άκρα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει, παρότι από την αμαρτία μου μια ενίσχυση του αριστερού μπακ θα την ήθελα.
0: Για το επίπεδο, εμείς τώρα ο στόχος, φαντάζομαι, συμφωνείς και εσύ, είναι να προκριθεί έξω ο ομίλος του Champions League. Στον όμιλο του Champions League. Γιατί...
1: Ναι, μα κοίταξε, άμα δεις και ανίσχυρος να είσαι, οι ομάδες που είναι ισχυροί είναι ομάδες, δηλαδή είναι
0: δυναμοζάκ.
1: Δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου ότι θα παίξεις με μια ισπανική ή την πέμπτη ομάδα.
0: Ή με καμιά αγγλική.
1: Θα παίξεις, ξέρω με ένα στον Βίλα ή ξέρω λίγο πιο ιταλική. Είδες ότι οι ομάδες είναι δυναμοζάκ.
0: Είναι Ελβετία, Κροατία, Σερβία.
1: Ναι, είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι ομάδες τέλος πάντων οι οποίες την δυναμοζάκ πριν από 3 χρόνια την πέρασες. Που δεν ήσουν τόσο δυνατός. Και η Δυναμό ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Καμία σχέση με τώρα. Τότε ήταν πιο δυνατή.
1: Νομίζω ότι και να μην πάμε, που εκτιμώ ότι οι πιθανότητες είναι να πάμε στους δυνατούς, στους ισχυρούς, δεν παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ένα αποκλεισμό θέλουμε.
1: Θέλουμε ένα αποκλεισμό. Ένα αποκλεισμό.
0: Ναι. Μέσα σε 7 ή 6 ζευγάρια ή 7.
1: Ναι, ένα αποκλεισμό θες από τα 6-7 ζευγάρια μέχρι μέσα στις δύο πρώτες γύρους.
0: Στις δύο προβληματικούς.
1: Ναι. Εκτιμώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο πάντως. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να.
0: Αν η ομάδα περάσει ο μίλος του Champions League, πιστεύεις ότι θα αλλάξει λίγο και το σκεπτικό των μεταγραφών? Γιατί ναι, εκεί τώρα αριστερό μπακ, ας πούμε, για επίπεδο Champions League, για τον πρώτο, νομίζω ότι κανένας εκ των δύο δεν μπορεί να σταθεί. Απόψη μου τώρα, δίκαιο.
1: Ποιο, από?
0: Για το αριστερό μπακ. Δηλαδή για Champions League, επίπεδο τώρα λέμε για Champions League. Εγώ τον Πίλιο θα το ήθελα, βέβαια, να μην φύγει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Γιατί. Είναι πολύ φιλότιμος και έχει βελτιωθεί.
1: Θανάση, εγώ έχω μια αρχή σαν από τότε, από πολύ μικρός. Είμαι πάντα ο παδός του προπονητή, όποιος και αν είναι. Είτε είναι ο Καρτόσο που πέρασε και είτε είναι ο Μωράης, είτε είναι, σου λέω τώρα, τους πιο αποτυχημένους. Είναι
0: ο Καρέρα.
1: Είτε ο Καρέρα, ο οποίος ήρθε προπονητάρα και έφυγε νύχτα. Εγώ είμαι πάντα με τον προπονητή. Δηλαδή, πιστεύω στον προπονητή. Το ίδιο έκανα και σαν αθλητής στον προπονητή μου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω την άποψή μου για όλους τους παίκτες. Αλλά αν ο Νίκολιτς πιστεύει ότι μπορείς να βγάλεις το Champions League με τον Ben Rice και τον Πίλιο, γιατί αυτοί μπορούν να του κάνουν τη δουλειά, εγώ μαζί του. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να σου πω.
0: Σωστό. Και ποσό δε μάλλον με αυτό το προπονητή, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας προπονητής ο οποίος εμένα μου εμπνέει απόλυτα εμπιστοσύνη. Αυτά που βλέπουμε εμείς σαν αδυναμίες, ο Νίκολης τα βλέπει επί 100, τα σκανάρει πολύ καλύτερα, τα φιλτράρει πολύ καλύτερα. Οπότε εγώ του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πρόσεξε, δεν μιλάω μόνο για τον Νίκολη. Εγώ είμαι πάντα πιστεύω ότι οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Γενικότερα. Είτε είναι ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ακούω διάφορα. Ρε παιδί μου, για το Μεντιλίμπαρ, για το Λουτσέσκου. Εγώ μπορεί να μην συμπαθώ καθόλου τη μία ομάδα την άλλη, αλλά εντάξει, είναι προπονητές, είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες έχουν τρομερούς προπονητές. Έχουν απίστευτο βιογραφικό. Δηλαδή, έχουμε βγάλει άχρηστο τον Μπενίτεθ. Μέσα σε 4-5 μήνες, πόσο είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Με ένα τόσο μεγάλο βιογραφικό, τόσες επιτυχίες.
1: Δηλαδή πάντως, ο άνθρωπος έχει κερδίσει Champions League, έχει κερδίσει Europa, αν δεν κάνω λάθος, με τη Σεβίλη. Τι να πούμε τώρα.
0: Ναι,
1: με τη Λίμπαρ έχει κερδίσει ένα Europa και ένα Conference. Και αυτός με τη Σεβίλη, αν δεν κάνω λάθος. Ο Λουτσέσκου. Εμένα μου είναι απολύτως αντιπαθής, αλλά προπονητάρα. Τι να πούμε τώρα. Ότι δεν είναι καλός προπονητής. Ακούω, τον έχουν, τον έχουν σταυρώσει το Λουτσέσκου. Δηλαδή, πού πρέπει να το έχουν στήσει ένα άγαλμα.
0: Αντριάτα πρέπει να το στήσουν, γιατί οι μεγάλος προπονητής. Εντάξει, για μένα, σαν Θανάση, το έχω πει μικρός άνθρωπος, αλλά μεγάλος προπονητής.
1: Συμφωνώ, αν και αυτός λίγο μαλάκωσε φετοές. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι κάπου. Δεν ξέρω, έτσι, με αυτή την αίσθηση μου δώσε.
0: Νομίζω ότι δεν είχε καμία σχέση. Να σου πω τώρα την αλήθεια.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάτι σαν να γύρισε λίγο, διακόπησε λίγο πιο.
0: Γι' αυτό ίσως και μας έγινε και πιο.
1: Και σταμάτησε λίγο αυτό με το αθηναϊκό κατεστημένο, μας τα έχει.
0: Και γενικότερα με τις τοξικές δηλώσεις. Πέτρος Μάνταλος.
1: Εντάξει, εσύ ο Μάνταλος τώρα.
0: Όλοι μας τον έχουμε αδικήσει. Και πρώτος εγώ.
1: Εγώ δεν τον έχω αδικήσει.
0: Εγώ θα ζητήσω και μια συγγνώμη δημόσια.
1: Εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι για τον Μάνταλο, εγώ και στα δύσκολα.
0: Χωρίς να τον βρίζω, βέβαια. Στα δύσκολα.
1: Εντάξει, εγώ πάντα σου λέω, είμαι πάντα και με τους παίχτες και με τους προπονητές. Δεν σπάνια θα. Μα τι να πεις για τον Μάνταλο. Ήρθε στη Β' Εθνική, έπαιξε Β' Εθνική με την ΑΕΚ, ενώ ήταν στην Ξάνθη και μπορούσε να πάει σε όποια ομάδα ήθελε. Έχει κάνει δύο χιαστούς με την ΑΕΚ. Άκουσε τα σχολιανά του, τον κράτησε ο Μελισανίδης με τα χίλια ζόρια, θέλει να φύγει. Έχει πάρει τρία πρωταθλήματα, έχει πάρει δύο κυπέλα.

0: του χρόνου θα τον έχει φτάσει ο Μάνταλος.
1: Μακάρι.
0: Τουλάχιστον στον αριθμό των πρωταθλημάτων.
1: Δημήτρης Μελισανίδης.
0: Εντάξει τώρα, μιλάς τώρα για το γερό, το τέμ της ΑΕΚ τώρα, εντάξει. Μελισανίδης τώρα, εμείς πρέπει να τον ευγνωμονούμε 100 ζωές όλοι οι αεξίδες. Έχει πάρει... Έχει υπογράψει όλες τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων 40 ετών, σχεδόν, αλλά είναι... κατάφερε κάτι που δεν μπορούσε να το καταφέρει κανένας. Δηλαδή έφτιαξε το γήπεδο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι όταν ο Ντέμις έλεγε ότι δεν φτιαχνόταν στη Φιλαδέλφια, πίστευα ότι πράγματι, όπως το λέει ο Ντέμις, είναι ότι είναι καλύτερο να το κάνουμε στα λιώσια μεγαλύτερο κλπ. Ήρθε ο Μελισανίδης και μας απέδειξε ότι γίνεται στη Φιλαδέλφια.
1: Όλα μπορούσαν να γίνουν.
0: Όλα μπορούσαν να γίνουν. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα σε ένα δήμαρχο, τον Βασιλόπουλο, ο οποίος ο άνθρωπος καθυστέρησε την ιστορία της ΑΕΚ ολόκληρη. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εγκληματίας. Επικής ο χαρακτηρισμός,
1: ναι, που συμφωνώ μαζί σου. Έβαλε πολλά εμπόδια
0: και πολλά και πολλοί άλλοι. Νομίζω ότι ο Μελισανίδης είναι, θα τολμήσω να πω ότι είναι ίσως, για, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο σημαντική μορφή της ιστορίας της ΑΕΚ μετά από τους ιδρυτές. Ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί, που νομίζω ότι και αυτόν τον έχει περάσει, ας είναι βαριά κουβέντα από εδώ, που είναι ο Μπάρλος.
1: Ο Μπάρλος έδωσε όλη την περιουσία. Δηλαδή...
0: Έδωσε όλη την περιουσία, αλλά okay, ο άλλος έφτιαξε γήπεδο, ο άλλος έφτιαξε. Ο Μελισανίδης έφτιαξε γήπεδο. Σου πήρε πρωταθλήματα, σου πει κόντρα σε όλους. Άλλαξε τη ροή της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί το 16, αν δεν κάνω λάθος, άλλαξαν και το κατεστημένο στην ΕΠΟ, καλός κακός, μαζί με το Σαββίδι. Γιατί, εντάξει, δεν γινόταν να συνεχιστεί αυτό, άλλαξε. Και πλέον βλέπουμε πρωταθλήματα, το οποίο μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα οποιοδήποτε. Και όχι μόνο ένας.
1: Πες μου λίγο, να σχολιάσουμε στο υπόλοιπο χρόνο που μένει, λίγο και για τους αντιπάλους. Και θέλω να μου πεις για τον Ολυμπιακό. Για μένα, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Νομίζω από πλευράς ποιότητας ρόστερ, για μένα προσωπικά, ο Ολυμπιακός και το καλύτερο έμψυχο δυναμικό.
0: Συμφωνώ.
1: Μέχρι εκεί. Δηλαδή, οι παίκτες ατομικά.
0: Μα δεν το συζητάμε. Αυτό αποτυπώνεται και στο transfer market και, και στο συνολικό. Παντού είναι. Δεν είναι εκ των ουκάνευ. Δεν το συζητάμε ότι έχει το πιο ακριβό ρόστερ και το καλύτερο σε μεγάλο βαθμό. Απλά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς εκτιμώ ότι το ρόστερ της ΑΕΚ, δηλαδή αν έβλεπες το ρόστερ του ΑΕΚ και του Ολυμπιακού πριν από 8 μήνες, ενδεχομένως και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ ξεκινούσε πιθανότατα από το τέταρτο, αλλά έκανε τέτοια αναβάθμιση, τέτοιο upgrade έκανε η ΑΕΚ μέσα στο ίδιο της το ρόστερ. Δηλαδή,
1: και τον Ιανουάριο
0: ο Ρώτα ή ο Ρώτα είναι Ντάνι Άλβες. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η βελτίωση του Ρώτα γενικότερα μέσα στα 3-4 τελευταία χρόνια από τότε που το ήρθε. Αλλά ειδικά φέτος.
1: Την πρώτη χρονιά που ήταν
0: ειδικά μέτριος. Φέτος έχει κάνει μια βελτίωση μέσα στη χρονιά απίστευτη. Και όχι μόνο ο Ρώτα. Και ο Πήλιος, ο οποίος έχει ακούσει, ο Κακομοίρης ότι έχει ακούσει, και ο Πήλιος ανέβηκε. Αλλά του Ολυμπιακού δεν πάβει να είναι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Επειδή με ρώτησε τον Ολυμπιακό.
1: Και επειδή θεωρούσα εγώ καθρέφτη, τώρα δεν ξέρω, νομίζω απάντησες. Έβλεπα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να σου πω, ακόμα και στο 6-1 που έχω Ολυμπιακό σαν την Μπαρτσελόνα, ήταν πάρα πολύ καλός. Και θα πω ότι η αποβολή ήταν άδικη.
0: Η αποβολή ήταν άδικη και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει τους κανονισμούς.
1: Δηλαδή, αν δεν ήταν η αποβολή, δεν ξέρω τι γινόταν. 2-1 ήταν το σκορ. Το σκόρ στην αποβολή ήταν 2-1.
0: Εντάξει, εκτιμώ ότι δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν τύχει με εκτίμηση. Τώρα ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει μετά από το αποτέλεσμα.
1: Θέλω να σου πω ότι. Ήταν μια πολύ καλή εικόνα.
0: Μα κοίταξε ο Ολυμπιακός όλα τα μάτια του Champions League ήταν καλό. Αν εξαιρέσει το πρώτο μάτσο με την Πάφο, επειδή σου λέω βλέπω όλα τα μάτια.
1: Ευνηδιάστηκε.
0: Και το πρώτο μάτσο με τη Leverkusen, στον αποκλεισμό εννοώ.
1: Α, στο. Στο 0-1 στη Γερμανία.
0: Γερμανία
1: 2-0 δεν νομίζω έχασε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Κάστορα μπερδεύτηκα εγώ που έχασε.
1: Έχασε και στο Καρεσκάκι.
0: Ναι, σε ένα από τα δύο ήταν πολύ καλό. Σε ένα κομμάτι. Τέλος πάντων, αν εξαιρέσω αυτά τα δύο μάτσε, εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν στο Champions League.
1: Στη Γερμανία ήταν πάρα πολύ καλό. Στη Γερμανία ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή ήταν 1-0, έχανε και.
0: Μπράβο, μέσα στο Καρεσκάκι έχασε αυτό και μετά πήγε να το. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Κακό ήταν αυτό μόνο που.

0: Σε αυτό το μάτι του Καρεσκάκη μέσα με τη Λεβερκούζεν. Ακόμα και με την Πάφο, αν θυμάσαι, έπαιζε και με 10 βέβαια η Πάφο. Αλλά...
1: Έπαιζε, κοίταξε, αυτό επηρέασε βέβαια. Ότι καμιά φορά το η 10 δεν είναι απαραίτητα καλό. Γιατί ναι. Και είναι αντίπαλο, είναι πιο δύσκολο, πιο σκληρή, πιο δύσκολο να διασπάσει την άμυνα. Τέλο πάντων, γενικά ο Ολυμπιακό ήταν στο Τσάμπιονς ήταν πολύ καλό. Εντάξει, ο Ολυμπιακό πλήρωσε ένα κακό διάστημα εκεί κάπου. Που ήταν εκεί κάπου.
0: Στο... Μετά το Μάρτιο, εκεί. Φεβρουάριο-Μάρτιο. Εκεί, μετά το Champions League. Έπεσε ο Ολυμπιακός απότομα. Μετά το, νομίζω ότι εκεί που περιμένουμε όλοι με τον αποκλεισμό από τη Leverkusen ότι πλέον θα απελευθερωθούν οι παίχτες και θα μπορέσει να αφοσιωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί νομίζω άρχισε η κακή πορεία του Ολυμπιακού, σαν εικόνα ομάδας εννοώ, έτσι. Σαν εικόνα, όχι σαν
1: αυτό. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έκανε ένα. Είχε μια κοιλιά εκεί κάπου σε αυτό το διάστημα. Βέβαια, τα play-off δεν τα. Σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις.
0: Σωστός.
1: Δεν ήταν κακός. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα τον αδικεί 100%. Μας βόλεψε εμάς, αλλά τον αδικεί τώρα να είμαστε δίκαιοι.
0: Έπρεπε να πάρει 6 βαθμούς.
1: Και στο μεταξύ μας, στο πρώτο ημίχρονο, το προχθεσινό μάτς, άκουσα το πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε. Δεν είμαστε κακοί.
0: Έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες.
1: Ναι, έκανε και εκεί ο Πινέδα κάποια. Επηρέασε πάρα πολύ όταν έπαιζε ο Βάργα, γιατί στο, θα μπορούσε να παίξει πιο άμεσο παιχνίδι, ενώ στις μακρινές μπαλιές δεν κέρδιζε ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Ζήνη. Κέρδιζαν τις μονομαχίες. Οπότε αυτό αυτομάτως ανακτούσαν την κατοχή πολύ γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού και αυτό κόστησε, ενώ με τον Βάργα άλλαξε αυτό. Αλλά νομίζω ότι του κόστησε το Ολυμπιακού 2-3 πράγματα. Του Ολυμπιακού του κόστησε το φορμάρισμα που έκανε για τα μάτια του Champions League. Γιατί εγώ το βρίσκω απολύτως λογικό να είναι και σαν οδηγία από τη διοίκηση. Κοίταξε να πάρουμε τα 40 εκατομμύρια και βλέπουμε. Το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό. Του κόστησε πολύ το Copa Africa. Γιατί ναι, γύρισε άλλος παίχτης ο
0: Ελκαμπή.
1: Κόστησε και ότι ήταν για καιρό ντεφορμαρισμένος ντεφορμέο Ποντένσε. Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός βασίζεται σαν ομάδα στην πίεση ψηλά και στην αυξημένη ένταση. Έχει μια αρκετά compact άμυνα, αλλά σαν την ποιότητα, την αυξημένη, την προσφέρει ο Ποντένσε κυρίως, ο Ελκαμπή. Και
0: ο Έσε.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σου πω ότι ένταση ο Έσε και ο Τσικίνιο, ναι, αλλά σαν ποιότητα παιχτών θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο ποιοτική του παίχτες. Αυτό μπορεί να κάνει διαφορά, ρε παιδί μου. Το Ποντένσε, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον Μάρτινς. Αυτή είναι η παίχτες που μπορεί να σου κάνει διαφορά. Προφανώς είναι καλή και ο προκλητικός Ροντινέ είναι καλός και ο Πιρόλα είναι super stopper και ο Ρέτσος κάνει καλή χρονιά και εντάξει είναι...
0: Και ο Μουζακίτης, α, δεν έκανε καλή
1: χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι ο Μουζακίτης πήγε ένα βήμα πίσω φέτος.
0: Ναι, δεν έκανε.
1: Αυτό καλύτερο. Νομίζω ότι έγινε.
0: Συμφωνώ. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, θέλω να μου πεις, εγώ πίστευα ότι μετά με την εικόνα και ειδικά μετά το διπλό στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, 0-2 μέσα στο Καραϊσκάκι. Έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Έτσι, πως τον είδα τότε, τον Ιανουάριο μήνα. Πρώτο και διάστημα, μετά.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Ας πούμε ότι έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται με την ΠΑΕ, πολύ γνωστό φίλο μου, και έχω τη δυνατότητα να μπορώ να γνωρίζω κάποια πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ, πως ό,τι αφορά, ας πούμε, τη φυσική κατάσταση. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πάρα πολύ τους τραυματισμούς και την κακή διαχείριση αυτών. Δηλαδή,
0: το τραυματισμό.
1: Όταν μου βάζεις το χ Πέλκα ανέτοιμο να παίξει και αντί εκεί που να χάσει 10 μέρες, χάνει 1,5 μήνα, είναι πρόβλημα. Δεν είναι, σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν είναι ο βασικός του, βασικός ο Πέλκας πλέον, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος το χάνεις από το rotation.
0: Η διαχείριση του ρόστερ.
1: Αυτό το πάθε με αρκετούς παίκτες. Δηλαδή, έπαθε αυτό που λέμε εμείς ένα. Για κάπω καιρό ένα burnout, ένα κάψιμο, ας το πούμε, η ομάδα, αρκετοί παίχτες, δεν έχει και το βάθος του Ολυμπιακού στο ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Έχει 3-4 παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, οι οποίοι όμως, μην ξεχνάς ότι ο Κωνσταντέλιας έλειψε αρκετό καιρό σε κρίσιμο σημείο. Έλειψε παράλληλα συγχρόνως, έλειψε και ο Τάισον. Ο Ντεσπότοφ. Δεν ήταν που δεν ήταν στα καλά του, τραυματίζεται και μένει και αυτός καιρό. πληρώνει και ο ΠΑΟΚ το ότι για μένα δεν έχω καταλάβει γιατί για τρίτο τέταρτη χρονιά παίζει χωρίς center for ουσιαστικά.
0: Δεν κάνει μεταγραφή.
1: Δηλαδή, οκ, κάναμε το Γιακουμάκι. Δεν είναι. Δεν είναι ούτε Γιώβιτς είναι, ούτε Ζήνη είναι, ούτε Ελκαμπή είναι, ούτε Ταρέμι είναι.
0: Ούτε,
1: δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει δεύτερο center for, τον τρίτο center for του Παναθηναϊκού. Παρότι είναι τίμιος ο.
0: Ναι. Απλά θες.
1: Κόλλησε στο μυαλό μου, Γερεμέγεφ. Γερεμέ. Είναι ένα τέμιο παίκτη και του έβαλε 8-9 γκολ.
0: Απλά θες κάποιον να κάνει διαφορά.
1: Ναι, δεν έχουν. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να δίνει 12 εκατομμύρια για το Ζαφύρι, όπως είναι ένα πολύ καλό παίκτη και θα μείνει και χρόνια στον ΠΑΟΚ κλπ. Και να μην έχει επενδύσει και να μου έπαιζε μέχρι πρόσφατα με τον Τζάλοφ Σέντερφορντ. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αυτό πίστεψε με ότι είναι απορία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ, φιλαράκια μας και κοινών φιλαράκια.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Τελευταίο και κλείνουμε. Όφη, μετά από 39 χρόνια, κυπελούχος, πήρε το ένα κύπελο ανέλπιστα. Μας έκανε και τη ζημιά, έτσι. Και μας κέρδισε μέσα στην Αγία Σοφιά. Είναι η μοναδική ελληνική
1: εγώ,
0: ομάδα.
1: Πες με ό,τι θες, αλλά εγώ ήμουν σίγουρος ότι το πάρει. Δηλαδή, σίγουρος. Απαντούν. Σίγουρος, έβλεπα ότι μπορεί να το πάρει. Δεν το έχω δει το μαζί, γιατί είχα αγώνες και τα άκουγα στο ραδιόφωνο. Αλλά ήμουν, δεν ξέρω, είχα ένα feeling ότι. Ένα προαίσθημα ότι θα το πάρει.
0: Το μυστικό ήταν ο Χρήστος Κόντης.
1: Κοίταξε. Με Κόντι, με προ Κόντι είχε Κόντι. Όφη ήταν.
0: Με το Ράστα,
1: τεράστια διαφορά. Μα πρόσεξε, εμείς με τον Όφη παίξαμε 5 φορές. Πόσες φορές παίξαμε, Μπαμπαράκη, okay. Παίξαμε τον. Καταρχήν παίξαμε σε ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών, 3 φορές.
0: Παίξαμε ένα κύπελο. Το κύπελο ήταν ένας αγώνας του κυπέλου. Στην Αγία Σοφιά που χάσαμε 0-1.
1: Όχι, παίξαμε πρώτα κύπελο στον Όμιλο, στην League Face.
0: Α, μπράβο, κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι του κυπέλου, ναι, στον Όμιλο, ναι. Κερδίσαμε 1-0, νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα μάτς και παίξαμε πρωτάθλημα μέσα έξω μέσα σε ένα μήνα, λιγότερο. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Με το καινούριο σύστημα που ήταν ωραίο αυτό. Παίξαμε 3 μάτς πολύ κοντά και παίξαμε και 4ο μάτς στο δεύτερο μάτς του κυπέλου. Εγώ τα δω όλα τα μάτς, εννοείται. Άμα θυμάσαι το Ηράκλειο, κερδίσαμε πανεύκολα.
0: Στο τέλος το βάλαμε τον γκολ, βέβαια, με το Πινέδα.
1: Ναι, αλλά παίξαν πάρα. Εντάξει, έχει ακυρώσει γκολ του Ζωάο Μάριο που δεν υπάρχει ούτε στο όνειρό του. Α, στο τέλος πάντων.
0: Όχι, πάντως και. Ναι, ήταν
1: επίση. Θυμάσαι τι ακύρωσε. Ναι, δεν υπήρχε αυτό το γκολ που ακύρωσε του Ζωάο Μάριο, δηλαδή επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έβλεπε μία βελτίωση. Το πρώτο μάτσα, αν δεν κάνω λάθος, το παίξανε με Ράσταβατς. Έβλεπε από μάτσε μάτσα με τον Όφη, έβλεπε μία απίστευτη βελτίωση. Δηλαδή, εγώ το φοβόμουν το μάτς με το κύπελλο, γιατί έβλεπα τον Όφη να εξελίσσεται συνεχώς. Και πράγματι. Δηλαδή, τη βελτίωση έβλεπες μέσα στη χρονιά, μια θεαματική βελτίωση με Κόντι, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Εκτιμώ ότι αν είχε μείνει στον Παναθηναϊκό, μπορεί να σταθεί σε μια μεγάλη ομάδα ο Κόντις, έτσι, αυτό πιστεύω. Παρεπιπτόντως, έχει και πάρα πολύ καλό γυμναστή. Να ξέρει ο γυμναστής του και όχι μόνο. Ο Όφη έχει δύο γυμναστές βασικούς. Ο ένας είναι φίλος μου, ο Νίκος Κουντουράκης.
0: Ο Κουντουράκης.
1: Και ο άλλος είναι ο Κύπριος, αυτόν έχει μαζί το Κόντι συνέχεια. Ο Νίκος είναι 20 χρόνια στο
0: Νίκο. Ναι, ο Νίκος Κουντουράκης, το ξέρω.
1: Με τον Νίκο έχουμε κάνει μαζί μεταπτυχιακό, τέλος πάντων, και με το γυμναστή του Ολυμπιακού κλπ. Τέλος πάντων. Ο οποίος ήταν και συγκατοικός μου. Έχει πάρα πολύ καλούς γυμναστές ο Όφη, δηλαδή το team και ο Νίκος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά και ο. Κοίτα τώρα που
0: ο Κύπριος.
1: Είναι Κύπριος. Ο αδερφός του είναι στιβικός, γι' αυτό το ξέρω, είναι δικός μας, είναι στην Αμερική χρόνια. Τέλος πάντων, μου διαφεύγει. Έχει καλό staff ο Κόντις, γιατί για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως επίσης για να μιλήσω γενικά για το ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ τα τελευταία χρόνια και στο εγχώριο πρωτάθλημα και στο δικό μας πρωτάθλημα και στο διεθνές, γιατί παρακολουθώ αρκετά και ειδικά την Premier League, μπορώ να σου πω ότι πλέον παίζει τεράστιο ρόλο ο προπονητής. Δηλαδή, οι ομάδες είναι προπονητών. Βλέπεις με τη Real, ξέρω εγώ, και έχει το πιο ακριβό ρόστερ, δεν έχει την καλύτερη ομάδα. Ούτε η ΑΕΚ έχει το καλύτερο ρόστερ φέτος. Αλλά το πήρε και πολύ τυχαίο το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Νίκολης. Είναι πρωτάθλημα του Νίκολης. Έχει υπογραφή Νίκολης.
0: Ο καθρέφτης.
1: Ούτε η Παρή έχει την καλύτερη ομάδα, το καλύτερο ρόστερ, αλλά θεωρώ ότι ο Λουίς Ενρίκε κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πολλές άλλες ομάδες. Γενικά ζούμε μια περίοδο οι οποίες είναι ομάδες των προπονητών και όχι των παιχτών.
0: Στο τελικό Όφη ΠΑΟΚ δηλαδή. Παίζει τελικό Όφη ΠΑΟΚ στο Βόλο. Πίστευες ότι θα το πάρει Όφη?
1: Δεν σου κρύβω ότι ήμουν σχεδόν σίγουρο. Είχε αυτό το προαίσθημα, δεν ήταν ότι.
0: Ήταν ένα διάστημα που.
1: Επειδή μου πίστευα.
0: Όφησε μια πτώση στην αποδοσή του.
1: Πίστευα ότι ο Όφη δεύτερη χρονιά δεν θα κάνει τα λάθη τα περσινά, θα είναι πιο σοβαρό. Το πήρε πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα, με την έννοια ότι έκανε ανατροπή, που δεν είναι εύκολο. Ήταν. Και πέτυχε νομίζω και τον ΠΑΟΚ σε μια κακή περίοδο. Δηλαδή ήταν όλο λίγο η συγκυρία τον βοήθησε τον Όφη.
0: Ήθελε όμως ο ΠΑΟΚ ένα αποκούμπι, γιατί ήταν στην περίοδο που ήθελε να πάει στο βυθό της θάλασσας, στο Πυθμένα, και ήθελε να...
1: Αλλά, okay, εντάξει.
0: ήταν μια ωραία... Εγώ θα αξιωμολογηθώ κάτι πρώτα, κλείσουμε, θα αξιωμολογηθώ. Όταν χάσαμε, ήμουνα στο Άγιο Όρος την ημέρα που έπαιξε η Κόφη.
1: Και στο κύπελο.
0: Στο κύπελο, δεν το είδα το ματς. Μόλις είδα, μου είπαν το αποτέλεσμα, έκανα μια ευχή εν είδη αστεϊσμού, αλλά λέω να μην γίνει κανένα θαύμα. Και λέω, μακάρι να πάρει Όφη το κύπελο και έκανε το πρωτάθλημα.
1: Έπιασε.
0: Και έπιασε.
1: Κοίταξε, εντάξει, εγώ για πολλά χρόνια, εμείς οι παλιοί, δεν τον συμπάθωσαν τον Όφη για ευνόητους λόγους, έτσι. Ενώ παλιά, από άλλο καθεστώς.
0: Α, το παλιό, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια μου είναι αρκετά συμπαθής ο Όφη. Ήθελα και εγώ να το πάρει το... Ανεξάρτητα από το ότι ήταν με τον ΠΑΟΚ τώρα, ήθελα να το πάρει ο Όφη το... Και γενικά, εντάξει, η υγεία είναι ρε σύντορα, δεν γίνεται να παίρνουν τα πάντα. Δηλαδή, είχαμε να δούμε από πότε, από τη Λάρισα.
0: Από τη Λάρισα το 2007, στο Βόλο πάλι.
1: Ναι, στο Βόλο με τον Παναθηναϊκό, το 1-0, ναι.
0: 2-1.
1: Είχαμε να δούμε 19 χρόνια, είχαμε να δούμε κάποιον άλλο εκτός τους 4. Δεν κάνω Άρης, δεν μπορεί να πάρει ένα πρόβλημα, ένα κύπελο.
0: Δεν κάνω Άρης, ναι.
1: Τάξη.
0: Το πάλεψε και αυτός, αλλά.
1: Οκ, okay, δηλαδή ας πάρει και κανείς άλλος. Μακάρι, δηλαδή εγώ χαιρόμουν και με το Λεβαδιακό. Και θα ήθελα να, μακάρι να μπορούσα να παίξει
0: Ευρώπη.
1: Και Ευρώπη ο Λεβαδιακός, ναι, εντάξει.
0: Τουλάχιστον πήγε Όφη καλύτερα.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι να υπήρχε κάποιο τρόπο να παίξει και ο Λεβαδιακός. Όχι εις βάρος του Όφη, εντάξει, προς Θεού.
0: Αυτό και κλείνουμε. Το γεγονός ότι ο Όφη τώρα θα παίξει προκριματικά, μπορεί να παίξει Europa League και Conference League. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει λίγο το στάτους, δηλαδή να γίνει Όφη?
1: Σίγουρα μου, εντάξει, κοίταξε. Κατάσχεση φαίνεται ότι έχει μια σοβαρή διοίκηση. Το ότι έχει εξασφαλισμένη τη League Phase, τουλάχιστον του Conference, και είχε το καλό εισιτήριο του Europa, έτσι. Είναι σημαντικό γιατί εντάξει, έχει οικονομικά, εξασφαλισμένα οικονομικά ωφέλη που για τα στάνταρ του Όφη είναι σημαντικά. Και ξέρεις, αυτό δεν πάει μόνο, λειτουργεί και πολλαπλασιαστικά, γιατί δεν είναι μόνο τα άμεσα έσοδα που έχεις από τη League Phase που είναι αυτά που είναι. Αυξάνεις την.
0: Και τα παραπλήσια.
1: Αυξάνεις τη μάζα που πηγαίνει στο γήπεδο, τον κόσμο σου, μπορεί να λειτουργήσει το ότι γύρω από την οικονομικά, εννοώ, γύρω από την ομάδα, θα πουλήσει πιο πολλές μπλούζες, θα πουλήσει πιο πολλά διαρκεία, θα δουλέψει όλο το σύστημα του marketing καλύτερα και όλο αυτό θα έχει ωφέλη περισσότερα. Δηλαδή μεγαλώνεις τη λίμνη, ρε παιδί μου. Και μακάρι να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο. Για να πω και εγώ την αμαρτία μου, να φύγει από τον Παγκρίτιο, γιατί είναι πρόβλημα για το Στίβο, γιατί εγώ είμαι στιβικός. Είναι πρόβλημα η παρουσία του Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, το λέω έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα για το Στίβο του Ηρακλείου. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν πετάξει το Στίβο του Ηρακλείου σχεδόν εκτός για να παίζει ο Όφη. Και το αφήνω εδώ, γιατί δεν μπορώ να λέω όλη τη νύχτα να μπορώ να μιλάω γι' αυτό. Και τέλος πάντων θα είμαστε εκτός θέματος.
0: Η ουσία είναι ότι. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, Όφη το κύπελο. Είδαμε κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή...
1: Εντάξει, δεν είχε διαφορετικό. Η ΑΕΚ από την ώρα που πήγε στη Φιλαδέλφεια έχουμε 2-4.
0: Σωστό.
1: Το ένα το χάσαμε αυτοκτονία, κανονική το 24. Έχει, πέρσι μπήκαμε στα play-off με μείον 2.
0: Μείον 2, ναι.
1: Ή μείον 5 πήγαμε την τελευταία αγωνιστική. Γιατί πήγαμε το Ολυμπιακό, χάσαμε το Ολυμπιακό και πήγαμε μείον 5. Μέχρι ένα μάτς πριν το. Θα μπορούσαμε να έχουμε μπει ακόμα και πρώτο στο πλοίο. Αν είχαμε χαιρετίσει το Ολυμπιακό. Λοιπόν, δηλαδή η ΑΕΚ πλέον είναι σε μια πορεία συνεχούς πρωταθλητισμού, είναι μέσα στις πρώτες θέσεις. Δεν βλέπω γιατί πώς θα αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μπορεί να μην πάρει πρωτάθλημα, αλλά δεν βλέπω πώς θα αλλάξει το να είναι πρωταγωνίστρια.
0: Όπως θα είναι, όπως το είπες τα τελευταία από την ώρα
1: και που. Και να σου πω κάτι, και μακάρι να συνέλθει ο Παναθηναϊκός, γιατί. Εντάξει. Νομίζω ότι θα του δώσει ένα μπουστάρισμα το γήπεδο, όπως έδωσε σε εμάς.
0: Εγώ πιστεύω ότι με το ιδιοκτησιακό υπάρχουν καθεστώς άποψή μου ότι δεν θα δει άσπρη μέρα.
1: Κοίταξε, είναι κάποια πράγματα που λέγονται στον ένα και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Εγώ θα πάω αυτά που λέγονται. Εγώ θα σου πω ότι ο Αλαφούζος είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει νοικοκυρέψει πάνω που είναι το Πανθαϊκό, γιατί κάποιοι ξεχνάνε πώς τον πήρε και πώς του τον άφησε η πολυμετοχικότητα, τι του αφήσανε, τι παρέλαβε, τον έχει νοικοκυρέψει. Είναι ο Παναθηναϊκός πλέον πολύ ανταγωνιστικός, έχει ένα ρόστερ πολύ καλό. Κατά τον Ντέμι έχει το καλύτερο, άμα είσαι ακούσει το καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Το καλύτερο ρόστερ
1: έχει πάνω. Ναι, το έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο συγκεκριμένο, αλλά έχει να δίνει πάρα πολλά λεφτά ο Αλαφούζος. Κλείνω εδώ. Έχει μεγάλο πρόβλημα στο παρασκήνιο. Ή θα πρέπει να δουλέψει σαν τον Ηλιόπουλο κι αυτός και να κόντρα στο παρασκήνιο, ή θα πρέπει. Που δεν θα το κάνει.
0: Ή θα είναι. Και εγώ σταματάω εδώ, γιατί ξέρω και εγώ πολλά. Έχω φίλους και δημοσιογράφους που.
1: Είναι μεγάλη μαγιά του Ηλιόπουλου ότι από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν πήγε, ότι δίωξε τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Και κλείνει.
0: Το έπεσε. Το είπε κάτι το οποίο εγώ δεν το. Τόσες εκπομπές, παιδιά, δεν τόλμησα να το πω. Το είπα Λευτέρη τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις εκπομπές μου και έλεγα τα ονόματα. Δεν έλεγα ονόματα, Λευτέρη.
1: Μα εντάξει, μα δεν είναι. Είχα πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω δημόσια. Χρόνια τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα μυστικό, ξέρεις, που το λέμε μεταξύ μας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν ένα. Ένα στέλεχος του Ολυμπιακού για πολλά χρόνια. Πήγε στην ΑΕΚ. Επί με Μελισσανή ή ξαπίζει τον Ολυμπιακό. Στέλεχος ο οποίος είναι ένα αόρατο στέλεχος και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ήταν στον Ολυμπιακό,
0: πήγε στην ΑΕΚ. Έτσι το λέγαμε.
1: Καλός κακός, κάνει τη δουλειά του αυτή που κάνει. Όλοι γνωρίζουμε τι δουλειά κάνει. Εντάξει, τι να πούμε παραπέρα.
0: Είναι ένας από τους λόγους που νιώθω ότι μαγάρισε λίγο την ΑΕΚ για μένα. Τώρα αφού είπαμε το όνομα. Δηλαδή δεν ήταν αυτό μέσα στο DNA της ΑΕΚ που ο ρόλος του συγκεκριμένου.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Μεγάλη κουβέντα. Παιδιά, πραγματικά θέλουμε δύο εκπομπές με το Λευτέρη και είχα εδώ πολλά να του ρωτήσω. Δεν έχει σημασία. Η ουσία ήταν. Ευχαριστώ, Λευτέρη, πάρα πολύ που ήρθες. Ωραία εκπομπή. Κάναμε ωραία κουβέντα για την ΑΕΚΑΡΑ και για τις υπόλοιπες ομάδες. Τι να σου πω, εύχομαι τα καλύτερα με τα παιδιά που προπονεί στο Στίβο και η κόρη σου και η κορούλα σου που κάνει πολύ καλή δουλειά. Να ο Θεός να του δίνει δύναμη και σένα και στα παιδιά και να έχετε μόνο.
1: Να σε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν ωραία κουβέντα πράγματι και εύχομαι να τα καλύτερα και καλή συνέχεια στην εκπομπή και στο σταθμό και σε εσένα προσωπικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Εμείς τελειώσαμε, κλείσαμε παιδιά. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα με την τελευταία μάλλον εκπομπή, όπου θα αναλύσουμε και για την Final Four. Θα δούμε και ποιος πήρε την Ευρωλίγκα και θα έχουμε να πούμε και ποδοσφαιρικά, γιατί ενδέχεται να έχουμε και μεταγραφές. Και τουλάχιστον να βγαίνουν κάποια. Για τον Παναθηναϊκό θα ξέρουμε τον προπονητή, να ξέρετε όσοι σας προετοιμάζω, ποιος θα είναι. Ήδη τους έδωσα, Λευτέρη, κάποια ονόματα. Αλλά ενδέχεται να έχουμε και ενδεχομένως και μεταγραφές που.
1: Σποϊλέρ, έδωσες.
0: Ναι, έδωσα. Έδωσα, αλλά.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι πάντως.
0: Είναι ο Δανός.
1: Ποιος?
0: Ο Νίτσμπουργκ. Αυτός που της Κοπενχάγης.
1: Α, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Είναι το πρώτο φαβορί. Αλλά και αυτός, όμως υπάρχουν και άλλα. Σας είπα, κρατήστε αυτό που σας είπα για ένα άλλο όνομα. Εκεί κοντά στην.
1: Ο Λέτο δεν θα είναι πάντως.
0: Ο Λέτο δεν θα είναι. Στο υπογράφημα δεν θα είναι. Αλλά είναι ένα όνομα, μια εθνικότητα κοντά του Σουδανού. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί έχω δεσμευτεί. Θα δούμε όμως. Ο Δανός είναι το πρώτο φαβορί. Εάν δεν προχωρήσει ο Δανός, είναι αυτός που σας είπα. Μάλλον. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ. Λατό FM. Στους
2: 103,3. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place, give me your place. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία αστυνομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στον Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Λατό FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Λατό FM. Μουσική. Συνέστημα. Άποψη. Ραδιόφωνο. Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
1: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη μία έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: δύσκολα.
1: Έχουμε προσωπικότητα, έχουμε σκέψη, έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.
2: Μοιάζει σαν παραμύθι από τα χείλη της γιαγιάς μου που μου έλεγε για δράκους και νεράιδες ξωτικά.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.